0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς μας είστε? Παρασκευούλα σήμερα, 26 Ιουνίου, και φυσικά εδώ πιστεί στο ραντεβού μας με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ και ακούμε το Χόρεψε για μένα, Μαϊμού. Χόρεψε. Και σαν τις μαϊμούδες θα χορέψουμε για εσάς, για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα και σήμερα.
0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Θεματάρες έχουμε και σήμερα. Τραγουδάρες έχουμε και σήμερα. Διαγωνισμάρες, δωράρες, τα πάντα.
1: Και να σου πω κάτι. Θα μιλήσουμε και για τον Έλληνα γιατρό που έκανε την πρώτη του τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα από την Κίνα.
0: Απίστευτο,
1: παρακαλώ.
0: Είναι, το διάβασα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Επίσης θα μάθουμε σε ποιο ελληνικό νησί περιπολεί η κρυφή Πόρσε της αστυνομίας.
1: Τι είναι το Bestie Row που έφτιαξαν κολλητοί φίλοι?
0: Ντους επιπληρωμής στις παραλίες.
1: Δεν ξαναπλένομαι, στορκίζομαι ποτέ. Θα αφήσω την αμασκάλη μου να κάνει μια αμάκα μέχρι το γόνατο.
0: Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης και το Viber, παιδιά, σήμερα σας θέλουμε και σήμερα. Μάλλον σας θέλουμε πολύ έτσι ενεργούς. 6942-929-929. Στέλνετε μηνυματάκια, καλημέρες. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και θέλουμε να δούμε πώς θα το αξιοποιήσετε. Πού θα πάτε, τι
1: κάτι
0: θα κάνετε.
1: Κάτι ωραίο να μας στείλετε. Στείλτε μας κάτι ωραίο που θα κάνετε. Αχ, στείλτε, ναι, μας κάτι ωραίο που σας συνέβη.
0: Κάτι ωραίο.
1: Κάτι ωραίο. Φαΐ αν είναι βασικά. Κατά κύριο λόγο που μας αφορά κιόλας.
0: Ομορφιές θέλω να ακούω σήμερα. Μόνο ομορφιές.

0: 7 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες φυσικά. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε πάντα για το ΔΕΗ, το Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπείτε στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα, για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Αργύρι, τι κάνεις screenshot πρωί-πρωί?
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Το έχεις και δίπλα στο μικρόφωνο, τα ακούσει όλο.
0: Εγώ
1: το
0: δεν άκουσα τίποτα, ακούστηκε.
1: Φυσικά και ακούστηκε.
0: Εντάξει, δεν σκότωσε, ένα screenshot έκανε. Να πούμε καλημέρα στον Καρλίτο μας.
1: Αχ, να πούμε καλημέρα στο βράχο μας, στον Καρλίτο μας.
0: Καλημέρα, Καρολάκο. Κάποιος φούρνος αγκρεμίστηκε. Γιατί ξύπνησε τόσο πρωί?
1: Πιστεύω ότι ξύπνησε γιατί ήρθε στην εκπομπή προχθές. Πέρασε καλά και τώρα δεν μπορεί χωρίς την εκπομπή.
0: Έτσι, είναι κολλητικό το breakfast show. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, παιδιά. Καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα, με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32, 33, μπορεί και 34 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν, δίνοντας μια μικρή έτσι ανάσα δροσιάς. Κυρίως στα ανατολικά και στα παραθαλάσσια.
1: Η δροσιά της ανάσας του δράκου θα
0: είναι. Ούτε να το πω δεν μπορώ. Παιδιά, αυτή η δροσούλα, αυτό το αεράκι που βλέπω έξω υπάρχει όντως, είναι εδώ και μας φυσάει. Βοηθάει λίγο.
1: Αργύρη, θέλω να σου πω ότι επειδή εγώ, άμα θυμάσαι πολύ καλά, στις 11 του μήνα θα λείπω, ναι, Παρασκευή, γιατί
0: Ιούλιο
1: θα είμαι στο Λονδίνο. Ναι, ναι. Του μήνα του επόμενου. Θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα θα έχει 35 άρια, που στο Λονδίνο δεν παλεύονται
0: όχι,
1: τα 35 άρια.
0: Στο Λονδίνο λογικά θα πέφτουν κάτω σαν τις κατσαρίδες.
1: Και εγώ μαζί τους. Δεν θα πω τώρα την κίνηση, γιατί η αλήθεια είναι δεν έχει κάτι. Λίγο στην Κυφσού και πέρα στο ύψος Περιστερίου. Θα σου πω όμως για την κίνηση που έφαγα χθες το βράδυ. Γιατί χθες το βράδυ πήγα στους Γκορίλας. Φανταστικό, φανταστική συναυλία. 30.000 άτομα είχε, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε.
0: Πες που μου έλεγες ότι μια μισή ώρα κράτησε η συναυλία.
1: Και 2 ώρες κράτησα να βγω από το πάρκι, παιδιά. Και τώρα είμαι με 30 δευτερόλεπτα ύπνου, γιατί δεν με παίρνει και ύπνος όταν γύρισα σπίτι.
0: Με τέτοια νεύρα ούτε μέρα θα με έπαιρνε.
1: Πραγματικά.
0: Δεν ερχόσουν να δω κατευθείαν την πέση στο καναπεδάκι.
1: Καλέ, το σκέφτηκα γιατί φίλοι μου Ιβάνα πήγα μαζί, μείνει δίπλα από εδώ πέρα. Λέω δεν πήγε ένα σπίτι να κοιμηθώ.
0: Λοιπόν, 3 ώρη στάση εργασίας σήμερα στα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 μέχρι τις 10. Ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.
1: Επίσης ξεκινάνε και οι θερινές εκπτώσεις, παιδιά, και στις 13 Ιουλίου, τώρα εδώ κοντά.
0: Ποιος να με ρώταγε άραγε πότε είναι οι εκπτώσεις? Και του λέγα δεν ξέρω.
1: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη που μου στείλε κάτι link να αγοράσω κάτι μπλουζάκια μου λέει αύριο θα έχει εκπτώσεις. Δεν έχει Ευρυδίκη. Μπήκα και ήταν όλα στις ίδιες τιμές.
0: Επίσης, και αφού ξεκινάνε στις 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, να πούμε ότι αύριο, Σάββατο, περνάει μεγάλος αστεροειδής πάνω από το κεφάλι.
1: Χτύπα μας! Χτύπα μας, αλήπητα! Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Χτύπα μας! Τι πάνω από το κεφάλι μας! Ρίξτε τη βασικά τα κούτελα. Πάμε να ακούσουμε Τίνα Τέρνερ και Simply the Best εδώ στον αέρα του 92,9. Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: πίνω το ουίσκι μου σκέτο.
1: Ωραίο.
0: Σου λέει.
1: Βαρύ.
0: Και τον καφέ μου σκέτο επίσης σου λέει.
1: Βαρύ.
0: Μαύρο τον καφέ.
1: Εσύ ότι το σκέτο ουίσκι λέγεται straight. Δεν το ήξερα.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι ούτε εγώ το ήξερα.
1: Ή straight είναι όταν δεν βάζεις, ναι, όταν δεν βάζεις πάγο αυτό.
0: Ναι, το σκέτο το αυτό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ 26 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Παρασκευούλα, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Και παιδιά, να πούμε ότι έρχεται τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 που δώσανε τώρα. Έδωσε τέλος η χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας. Η μαθήτρια λοιπόν Θάλια Χριστοφοράκη, απόφοιτη του Τρίτου Γέλη Ηρακλείου, ξεχώρισε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 με εξαιρετική βαθμολογία.
0: Μπράβο, Θάλια.
1: Δικαιώνοντας τους σκόπους μιας απαιτητικής χρονιάς. Η αριστούχος υποψήφια λοιπόν στον τομέα της υγείας συγκέντρωσε 18.865 μόρια, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των ακαδημαϊκών της στο. Στόχων, συγγνώμη,
0: το πρώτο μου αγόρι ήταν τόσο επιτυχημένο.
1: Αλήθεια, λες.
0: Αμέ, ήταν ο πρώτος και στο σχολείο που πήρε. Πρέπει να έχει πάρει 19.000 κάτι μόρια, πολιτικός μηχανικός.
1: Συγγνώμη, πήγε, ήταν στο σχολείο σου.
0: Στο έμου που, ναι, το πρώτο μου αγόρι. Με πέρναγε 3 χρόνια, εντάξει.
1: Βγήκε πρώτο σε όλη την Ελλάδα.
0: Βγήκε πρώτο σε όλο το σχολείο πρώτον.
1: Ναι, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, αλλά πήρε αυτά τα 1000 ευρώ που δίνανε τότε στους μαθητές που βγαίνανε πρώτοι στα σχολεία.
1: Τι λες, ρε.
0: Αμέ,
1: και τα κράτησε, σου.
0: Και τα, φυσικά και τα κράτησε για τις σπουδές του και θέλω να σου πω ότι τώρα μένει
1: κέρασε.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Α, να πάμε.
0: Και ήταν από τα μελή οικογένεια.
1: Μπράβο.
0: Που ήταν, ξέρει, καταλαβαίνει τώρα. Τα μελή οικογένεια στην Ελλάδα, χωρισμένοι γονείς. Και μπράβο στο Μάριο, αν μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.
1: Μπράβο στο Μάριο, όπως και μπράβο εδώ πέρα στο κορίτσι μας στη Θάλια. Φοβερή, φοβερή. Λοιπόν, αριστούχους θέλω να μας πάρουν σήμερα
0: τηλέφωνο. Εγώ θυμήθηκα τα πεθαμένα μου. Λέω, μπράβο στο Μάριο, 25 χρόνια μετά.
1: Πεθαμένα σου, μωρέ, 15 χρονών κορίτσι, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αριστούχους θέλω σήμερα για πρώτη καλημέρα. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, αλλά αριστούχους, δηλαδή το 18 και 664 μόρια εδώ πέρα που. 865 μόρια που έκανε η φίλη μας η Θάλια είναι τίποτα. Ένα 20 στρογγυλό νταν θέλω.
0: Αυτό δεν πρόκειται να το βρεις, μωρέ.
1: Γιατί 20.000 μόρια θέλω.
0: Πού θα βρεις τα 20.000 μόρια?
1: Όχι, θέλω.
0: Ο Κάρολος λογικά είχε 20.000 μόρια.
1: Καλέστε τώρα στο 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Τι δίνουμε, τι να δώσουμε?
0: Ό,τι θέλουμε θα δώσουμε. Γουαγκαμάμα δωρε επιταγή. Να πάτε να ευχαριστηθείτε την φανταστική πανασιατική κουζίνα. Το τέλειο αυτό εστιατόριο. Που
1: 50
0: μπορεί...
1: ευρώ, έτσι.
0: Ναι, και είναι φανταστικά, παιδιά.
1: Δηλαδή θα πάτε, θα φάτε, θα σκάσετε. Όχι, θα πάτε και θα μυρίσετε.
0: Είπα ότι είναι φανταστικό εστιατόριο.
1: Είπε.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες.
1: Καλέστε τώρα, αριστούχους θέλω αριστούχους.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails and More. ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails and More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
5: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: θεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
3: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss και ακούμε Milky και David Guetta, Just the Way You Are, αυτό το φανταστικό remix. Και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Πολύ, πολύ. Και έτσι με ανεβασμένη διάθεση θα μιλήσουμε για ένα τεχνολογικό φαινόμενο. Πραγματικά το διαβάζω και είμαι εντυπωσιασμένος. Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μία πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση. Ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα και οκ, μέχρι εδώ. Αλλά ο χειρούργος δεν βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο και ούτε καν στην ίδια χώρα. Ο καθηγητής ιατρικής λοιπόν, Ευάγγελος Λιάτσικος, πραγματοποίησε τη ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την πόλη της Γιουχάν στην Κίνα.
0: Από τη Γιουχάν, από εκεί που ξεκίνησε ο COVID.
1: Περίπου 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον ασθενή. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση στην επέμβαση αυτή. Ήταν σαν να ήταν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη λοιπόν γίνεται με αποκλειστικές διαδικτυακές γραμμές. Γιατί και εγώ θα αναρωτιόμουν, πες ότι πέφτει το ίντερνετ.
0: Να μην έχει latency. Ναι, φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ βαρύ. Το σύστημα πολύ δυνατό για να το σηκώσει αυτό.
1: Καταρχάς λέει ότι στην Αθήνα παράλληλα υπήρχε μια ομάδα γιατρών όπου αν γινόταν κάτι έκτακτο,
0: ναι,
1: όπως ένα σεισμός ας πούμε, θα αναλάμβανε εκείνη.
0: Ίδια.
1: Αυτές οι επεμβάσεις λοιπόν της ρομποτικής γίνονται με ειδικές γραμμές σύνδεσης. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει, λέει, τη διαδρομή Κίνα Φραγκφούρτη και από εκεί κατευθείαν
0: Εμένα
1: Αθήνα.
0: Αυτό θα με άγχωνε να σου πω κάτι, γιατί από την Κίνα μια χαρά να έρθει εδώ πέρα. Εμείς μπορούμε να την πάρουμε αυτή τη σύνδεση, γιατί μην ξεχνάς, οι γιατροί μας μια χαρά είναι εξαιρετικοί, δεν συζητώ.
1: Ο άνθρωπος τι λες τώρα.
0: Μα και οι γιατροί που ήταν μέσα και ο γιατρός που ήταν στην Κίνα μια χαρά, αλλά... Φαντάσου τώρα να βασίζεσαι στο
1: ίντερνετ.
0: Στο ίντερνετ στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Και στους τεχνικούς.
1: Γιατί η κυρία Παναγιώτα μπορεί έβαλε, να μένει δίπλα από το νοσοκομείο και να έβαλε να δει, ας πούμε, Netflix.
0: Ναι, να έβαλε να δει Έρωτας με διαφορά.
1: Έρωτας φυγάς.
0: Έρωτας φυγάς, να βάλει πανέλαμψη στο YouTube.
1: Ευτυχώς οι άνθρωποι το έχουν φροντίσει αυτό, Παναγία μου, και ο ασθενής μια χαρά θεραπεύτηκε και ο γιατρός φυσικά, πολλά συγχαρητήρια. Σου λέει ότι αυτά που βλέπαμε κάποτε στις ταινίες γίνονται πραγματικότητα και η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσει χειρούργους χωρίς να ταξιδέψει και να χειρουργείς από απόσταση.
0: Και το τέλειο ξέρεις ποιο είναι, ότι πραγματικά αυτά τα μηχανήματα είναι τόσο εξειδικευμένα, κάνουν τόσο λεπτές μικρούλες κινήσεις που μπορεί, ας πούμε, να είναι και καλύτερες μερικές φορές από το πραγματικό χέρι.
1: Εννοείται.
0: Και κάνουν, νομίζω, και από κοντά εγχειρήσεις με ρομπότ.
1: Και λέει ότι αυτές οι επεμβάσεις, αυτού του είδους τα μηχανήματα για να μπορέσουν να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις υπήρχαν. Ο τρόπος.
0: Σύνδεσης απομακρυσμένα.
1: Φοβερό, πολλά συγχαρητήρια. Γενικότερα η ιατρική τρέχει με αλματώδεις, έτσι.
0: Πάμε να μας δροσίσει λίγο η Madonna Frozen. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 26 Ιουνίου. Είμαστε φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται ολοένα και χειρότερη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σειρά λοιπόν Outan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία.
1: Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Το Outan Defense Long Protection λοιπόν είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρη προστασία από τα κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Θα τα βρείτε αποκλειστικά στο φαρμακείο.
0: Ήρθε η ώρα τώρα να παίξουμε και να παίξουμε το αγαπημένο σας όνομα πολύ ζωφητό πράγμα. Παίζουμε με το γράμμα Ξι. Ξι Παπαμήτρου. Το Ξι, το Ξυλούρι, το Ξυλάγκουρο.
1: Το
0: Ξύνομαι. Όλα αυτά είναι Ξι. Επομένως, εσείς τώρα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 2-10-80-50-000. 2-10-80-50-000 να μας τα πείτε όλα αυτά από Ξι. Για να κερδίσετε.
1: Καλλιντικάκια σε Ρία Cosmetics, στη μοναδική premium ελληνική εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα, η οποία έχει και site www.seriap.gr, αλλά και φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: 2-10-80-50-000 για το γράμμα Ξι. Καλείτε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Παρασκευού, 26 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και για να παίξουμε χρειαζόμαστε παίκτη. Και η παίκτρια η σημερινή που θα διεκδικήσει το δώρο της ΕΡΙΑΠ είναι η Λίνα. Καλημέρα Λίνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις ομορφιά, που είσαι, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά είμαι, ξεκίνησε πολύ ωραία. Με αγκαλίτσα και φυλάκια από την κόρη μου.
0: Παναγία μου.
3: Έλα μωρέ.
0: Παναγία μου, πόσο χρονών είναι η κόρη?
2: 4.
3: Αγάπη μου.
0: Αυτές οι αγκαλιές 4 ετών είναι Παναγία μου.
3: Τις μύρισες και τις πατούσες?
2: Ολόκληρη.
3: Ναι, καλή, όταν είναι τόσο μπουκίτσες, δεν θα τα μυρίζει τα μωρά.
0: Είναι σαν τα καρτούν που παίρνει το ψάρι και κάνει ου και μένει ο σκελετός.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, Λίνα μου, παίζουμε με το γράμμα ξύ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου είσαι γρήγορη, να πάρουμε τα καλλιτικά, να τελειώνουμε, ναι.
2: Ευχαριστώ, ναι, θα προσπαθήσω.
3: Περίμενε Λίνα, έχασα το χαρτί με τα τέτοια, με τα αυτά.
0: Ποια τέτοια?
3: Αυτά που είναι να πούμε, πού είναι καλέ?
0: Παιδί μου, θα τα πω εγώ άστο.
3: Πες τα εσύ τώρα.
0: Πάμε, χρονόμετρο.
3: Πάμε.
0: Ένα όνομα από ξύ.
2: Ξένια.
0: Αλλιώς η ανατολή του ηλίου.
2: Ξημέρωμα.
0: Ένα πράγμα.
2: Ξύλο.
0: Έτσι λένε τον έξυπνο και το στρουμφάκι με τα γυαλιά.
2: Ξευτέρι.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Ξυλουργός.
0: Ψάρι που παίζει ξυφασκία.
2: Ξυφία.
3: Μία από τις γεύσεις.
2: Μία από τις
0: γεύσεις.
2: Ξυνό.
3: Λέμε
2: ξυνό.
3: Αυτόν που δεν φοράει παπούτσια.
2: Ξυπόλυτο.
3: Για αυτήν γίνεται μάχη στην παραλία.
2: Ξαπλώστρα.
0: Υλικό που φτιάχνουμε έπιπλα.
2: Ξύλο.
0: Μπράβο ρε. Δηλαδή εντάξει, περπατεί το.
3: Έπρεπε να χάσω το χαρτί μου για να κερδίσει άνθρωπο.
0: Εσύ είσαι η γρουσούζα τελικά.
3: Εγώ είμαι η γρουσούζα. Εντάξει, μπήκα. Ήθελα να δω αν θα μπω, αν θα το πάρει.
2: Όλοι αυτοί τα θυμόσαστε να παίξω να το ρωτήσετε.
0: Όχι, καλέ, μπροστά μα τα βλέπουμε. Είσαι
3: τρελή. Έχασα το χαρτί, γι' αυτό δεν μίλαγα εγώ. Έψαχνα το χαρτί μπροστά μου.
0: Είσαι τρελή και εσύ πρωί-πρωί, χωρίς καφέ. Εσύ όμως παρόλα αυτά είσαι ξεφτέρι.
3: Ξεφτέρι.
0: Και κέρδισες και τα καλλιτικά της ΕΡΙΑΠ και ευχαριστούμε πολύ που πήρες και να μας ακούς και να μας σκέφτεσαι.
2: Έφερε γούρι αγκαλιά.
0: Έτσι Παναγία μου, να πάρεις και στα 1000 ευρώ. Μάλλον το γούρι αυτό πιάνει, κάτι ξέρει.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. The Breakfast Show. Κάθε

0: ώρα είναι 7:52, λίγο πριν τις 9, είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα.
1: Πριν τις 8, Μαρή. Το 7:52 είναι πριν τις 8.
0: Είμαι αργύρι, αυτή η εβδομάδα έχει κρατήσει 45 χρόνια, εντάξει. Δεν μπορώ τώρα, ναι, τι συζητάμε. Πάμε να δώσουμε το Instagram μας, να δώσουμε κάνα δώρο, να εφρανθεί η καρδούλα μας.
1: Είναι 26 Ιουνίου, λίγο πριν πει ο Σεπτέμβρης.
0: Είναι 26 Ιουνίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, παιδιά, θα κάνετε μεγάλο χαμό. Γιατί? Γιατί ο 92,9 Kiss και το HelloGreece.gr σας προσφέρουν ένα φανταστικό τριήμερο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μόλις 1 χιλιόμετρο από τη χώρα. Τι θα έχετε εκεί πέρα? Ένα γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, όπου θα απολαύσετε φρέσκα ψάρια και την παραδοσιακή κουζίνα της Νάξου δίπλα στο κύμα. Η Ναξιώτικη πατάτα, με το που πήγα Νάξο, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι τις πατάτες. Τώρα φέρτε τις. Και πήγα και τις έφαγα δίπλα στην παραλία. Επίσης, ένα δείπνο στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα, στον κεντρικότερο δρόμο προς το κάστρο στη χώρα της Νάξου. Και για να ολοκληρωθεί το πακέτο, σας δίνουμε και τακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα με οικονομική θέση με την Blue Star Ferries. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν? Να μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss 929 και να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Γρήγορα λοιπόν, γιατί ένα τριήμερο για 2 άτομα, πρωινό στο Αλκιόνι Beach, με γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια, δείπνο στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα και τακτοπλοϊκά φυσικά εισιτήρια οικονομική θέση με τον Blue Star Ferries, θα κληρωθεί ένας από εσάς για να τα κερδίσει. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, εδώ φυσικά. Αύριο,
0: αύριο
1: παιδιά. Οπότε
0: αύριο.
1: Τρέχτε τώρα στο Instagram του Kiss. Μία μέρα έμεινε. Σας έχουμε εδώ τις διακοπές σας. Αύριο στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στον Kiss Κώστα Σιτόπουλου θα βγει ο νικητής. Οπότε τρέξτε γρήγορα.
0: Λοιπόν, Αργύρη, άκου τώρα, γιατί λέμε ότι τα νεύρα μας δεν είναι καλά αυτόν τον καιρό. Και έγινε εδώ πέρα ένας χαμός με τους Ουσμπέκους.
1: Γιατί είναι Ουσμπέκοι?
0: Οι Ουσμπέκοι χάσαν από την Πορτογαλία στο Μουντιάλ. 5-0.
1: Τα ποδόσφαιρα που λέτε.
0: 5-0 από την Πορτογαλία χάσανε. Και είναι έξαλλοι, γιατί ξεκινήσανε μετά να κάνουν χαμό. Οριακά δεν κατεδαφίσανε τα κτίρια.
1: Γιατί?
0: Γιατί χάσανε οι Ουσμπέκοι.
1: Καλά, δεν πέθανε και άνθρωπος.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω τώρα. Και εγώ θα νευρίαζα. Δεν είδα τον αγώνα, δεν τον είδα. Αλλιώς κι εγώ 6-6 θα ήμουνα.
1: Τέλος
0: πάντων. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι είναι την Πορτογαλία, παιδιά. Γιατί έχω πάει στην Πορτογαλία.
1: Κουράγιο, κουράγιο.
0: Κουράγιο στους θαυμαστές του Ουσμπεκιστάν, τη εθνική του ομάδα. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε. Έχουμε ένα. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar, New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εσύ, Αργύρη, έχω πολύ μεγάλη όρεξη σήμερα να σε πάω μια βόλτα με την Πόρσε.
1: Πάπα, τι με βρήκε.
0: Θέλεις να πάμε μια βόλτα με την Πόρσε?
1: Μαζί σου και στον Παράδεισο.
0: Στον Παράδεισο,
1: στον σε πήγαινε. Ωραία, θα είναι στην Κόλαση, έπρεπε να πω.
0: Ωραία, μαζί σου και στον Παράδεισο. Τέτοια τιμή μου κάνεις. Λοιπόν, άκου, Αργύρη, αν θες να πάμε βόλτα με την Πόρσε, επειδή εγώ δεν διαθέτω τέτοιο όχημα, θα πάμε στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί η αστυνομία διαθέτει στο στόλο των αυτοκινήτων της μία Πόρσε Καγέν, ένα να με το συμπάθειο.
1: Γιατί?
0: Γιατί, θα σου εξηγήσω αμέσως. Γιατί προσπαθούν να εξαλείψουν τις παραβάσεις των οδηγών. Π.χ. να μην οδηγούν μεθυσμένοι. Περίμενε, θα φτάσω κάπου. Μην αγχώνεσαι.
1: Δεν έχω μιλήσει.
0: Όχι, επειδή σε βλέπω που απορείς.
1: Ναι.
0: Να μην οδηγούν μεθυσμένοι, να μην ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. Και σου λέει, βλέπουν την Πόρσε και φοβούνται. Σου λέει, αυτός με την Πόρσε θα με φτάσει. Και ας έχω εγώ το φτιαγμένο το αυτοκίνητο. Ενώ αν ήταν ο παλιός αστυνομικός με το Toyota το Corolla που έφευγε από πίσω η εξάτμιση και έπεφτε στο πάτωμα και κοπάναγε και έβγαζε τους πινθύρες. Δεν τον φοβάσαι, δεν σε φτάνει.
1: Και να σε ρωτήσω, όλη αυτή η καταδίωξη θα γίνει στους δρόμους των Χανίων?
0: Γιατί
1: έχεις πάει στα Χανιά να οδηγήσεις?
0: Φυσικά και έχω πάει, Αργύρη μου, και στα Χανιά, πίστεψέ με, όλοι οδηγούν σαν να γίνεται καταδίωξη.
1: Ναι, αλλά όχι με Πόρσε.
0: Με κανονικά αυτοκίνητα. Πώς θα τους φοβήσεις? Τι να βγάλουν τρακτέρ στο δρόμο, τάγκς για να φοβήσουν τους οδηγούς?
1: Άρα για εκφοβισμό πήγανε στο
0: για
1: στόλο.
0: Για εκφοβισμό, γιατί σου λέει γκρουμ, ζουμ, ζουμ, ζουμ. Θα πάω πιο γρήγορα από σένα.
1: Μάλιστα.
0: Θα σε περάσω, θα έρθω και μπροστά σου, θα σε κόψω. Πώς θα κόψει με το Toyota το Corolla, πώς θα κόψω?
1: Γιατί συγκεκριμένα στα Χανιά?
0: Τώρα τι να σου πω, γιατί στα... Κοίτα, η αλήθεια είναι
1: ότι. Εσύ όλα τα ξέρεις, πες μου.
0: Περίμενε. Έχεις οδηγήσει ποτέ στην Κρήτη? Φαντάζομαι πως όχι.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Εδώ δεν οδηγείς στην Αθήνα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Στην Κρήτη όλοι υπερβαίνουν κάπως τα όρια ταχύτητας. Ωραία. Οδηγούν πολύ.
1: Ποιος το λέει αυτό,
0: καλή? Κατανάλωση αλκοόλ. Με τις ρακές, ρε. Πίνουν όλη μέρα ρακές, παίρνουν τα μπάξ, πηγαίνουν δεξιά, αριστερά. Έτσι τους φαντάζομαι τους κριτικούς. Μπορεί
1: τους
0: να μην ισχύει.
1: Στην όνειρο φαντασία σου είναι.
0: Με, ναι, αμέ, έτσι τους φαντάζομαι.
1: Γιατί βλέπω να στέλνουν οι κριτικοί στο Viber τώρα.
0: Τους τους
1: και
0: επίσης
1: βλέπω να περιμένουν και κάτω από το σταθμό 10 η ώρα τελειώνουμε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι,
1: σε κάνουν του λούμπι.
0: Ωραία, να φάμε μια στάκα με τηγανιτές πατάτες. Ωραία, να τα βρούμε όλα.

0: Let's get loud!
1: Όπω φασαρία η Τζένιφερ. 8 και 13 πρώτα λεπτά. Δεν την αντέχω τόση φασαρία.
0: Δεν αντέχω τόση χαρά. Δεν έχω ξανανιάσει πιο ευτυχισμένη στη ζωή μου. Αρχίζει να αρχίζομαι. Κοιτά το μάτι μου.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, παιδιά μου καλά. Ακούστε τώρα τι γίνεται για να πάμε στα σοβαρά. Στο TikTok έχει γίνει ένα χαμό με τα αλλαντικά. Με τα αντιλιακά. Και στο ελληνικό TikTok και στο ξένο.
1: Δεν το είχα πάρει αυτό. Τώρα μου το έλεγε η ζωή. Υπάρχει κόσμο, λέει, που βγαίνει στο TikTok και λέει ότι τα αντιλιακά κάνουν περισσότερο κακό, λέει, από ότι.
0: Από ότι καλό.
1: Χριστός
0: και βγαίνει ο επιστημονικός κόσμος και σου λέει, παιδιά μου, με την κατάσταση που επικρατεί έξω με τον ήλιο πλέον, που όλες οι ακτίνες του περνάνε μέσα στο δέρμα μας κατευθείαν, και είναι πολύ εύκολο να αναπτύξουμε καρκίνο του δέρματος.
1: Εδώ λέμε, πρέπει και χειμώνα να βάζουμε αντιλιακά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουν βγει λοιπόν διάφοροι τσαρλατάνοι, όπως τους χαρακτηρίζουν κάποιοι άλλοι, όχι εγώ.
1: Καλά τους λέει.
0: Και σου λένε ότι δεν χρειάζεσαι το αντιλιακό, σου κάνει περισσότερο κακό στο δέρμα, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ,
1: αυτό λέει, παίρνει πολλά likes, λέει, και αρχίζει ο κόσμος τώρα.
0: Και κάνει
1: αυτό.
0: Trends. Βόηο λίπος. Εν τω μεταξύ, οτιδήποτε λιπαρό, π.χ. είχα μία θεία.
1: Βόηο λίπος, τι να πασαληφθείς.
0: Ναι.
1: Ρίξε και λίγα ρίγανη. Μπες στο φούρνο να γυρισνώ.
0: Που έβαζε πατάτες. Βαζελίνη για να μαυρίσει.
1: Αυτά είναι κομπογιανίτικα που
0: αυτά
1: κάνανε παλιά.
0: Αυτά είναι κομπογιανίτικα και να σου πω κάτι.
1: Τα κάνανε παλιά για να μαυρίζουν αυτά.
0: Και ήταν 50 χρονών και μοιάζαν να είναι 70 από ένα σημείο και μετά. Γιατί το δέρμα της είχε καταστραφεί από τον ήλιο.
1: Βέβαια, βαζελίνη πάνω.
0: Παιδιά, να σας πω τώρα πραγματικά. Αντιλιακό να βάζετε και το χειμώνα πρέπει να βάζουμε αντιλιακό. Δεν βασίζονται όλα αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε τη δεξιά-αριστερά σε επιστημονικές έρευνες. Βασίζονται στο μυαλό του καθενός και αυτή είναι η ανησυχία του ότι μπορεί ο καθένας να βγει στο TikTok να πει ό,τι θέλει και εμείς να το πιστέψουμε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το άλλο επίσης πρόβλημα είναι πόσο ανοιχτά παραθυράκια υπάρχουν μέσα στον εγκέφαλό μας που οποιοδήποτε βγει να πει οτιδήποτε βλακεία.
0: Ισχύει.
1: Είναι ανοιχτό το παράθυρο το να του πει, έλα, μπες μέσα.
0: Μα ξέρεις γιατί.
1: Είναι δυνατόν.
0: Σκρολάρουμε και λέμε, α, έμπιστος φαίνεται αυτός. Ας ακούσει ότι έχει να μου πει. Μα πάρω πατσάκια να τον βάλω στο πρόσωπό μου για να μην μαυρίσω. Τέλεια.
1: Μη χειρότερα, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι παίζει κάτι τέτοιο.
0: Παιδιά, να εμπιστεύεστε.
1: Προσοχή, παιδιά, πια. Τις
0: ιατρικές έρευνες, να το τσεκάρετε από πολλές πλευρές για να προστατεύσετε το δερματάκι σας.
1: Σαρλατάνι!
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: 21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευή, είναι 26 Ιουνίου και καλοκαίρι. Καλοκαίρι ίσον ζέστη. Ζέστη ίσον μυρωδιά.
1: Μυρωδιά ίσον μπάνιο.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε όμως όχι για τα ντους στο σπίτι μας, για τα ντους στις παραλίες, στις πλάζ. Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων ντους σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης του νερού και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Έχουν και εκεί πρόβλημα.
1: Παρένθεση. Εκεί έχουν σοβαρό πρόβλημα με το νερό και θέλω να σου πω ότι έχει τύχει να πάω στη Βαρκελόνη καλοκαίρι και να είναι όλα τα συντριβάνια άδεια και να μας βγάζουν συνέχεια ειδοποιήσεις. Παρακαλώ πολύ το όταν κάνετε μπάνιο να κρατάει τουλάχιστον 3 λεπτά.
0: Το μπάνιο.
1: Ναι.
0: Πολύ είναι 3 λεπτά.
1: Όχι, 3 λεπτά το μπάνιο. Πώς θα λούσω τον μπαλί μου, καλέ.
0: Έλα, καλέ και εσύ τώρα.
1: Καλέ, μέχρι να τριφτώ, εγώ θέλω 3 λεπτά.
0: Θέλει σύστημα το ντους. Δηλαδή, βρέχεσαι πρώτα. Σαν
1: το
0: τα πιάτα που
1: σύστημα.
0: Έχουν κολλημένα λίπη. Βρέχεσαι πρώτα. Κλείνει το νερό.
1: Έχω κολλημένη λίπη που δεν βγαίνει. Τι να πάρω, γιατρέ.
0: Ξύνει κεφάλι με σαμπουάν. Πλένει σώμα και μασχάλες και όλα.
1: Τις τρίχες που έχω πάνω μου τις έχεις δει,
0: ναι.
1: Στο κεφάλι μου.
0: Και μετά με ό,τι απομένει από χρόνο 2,5 λεπτά θα σου μείνουνε.
1: Σου έχω
0: θα
1: καλύτερο
0: ξεπληθείς.
1: Βάζεις ένα όσο πλένεσαι μπαίνεις μέσα σε ένα κουβά. Πέφτει όλο το νερό μέσα στον κουβά. Ξεπλένεσαι μέσα στον κουβά και ό,τι τελειώνει το παίρνεις για να ξεπληθείς τελευταία.
0: Ωραίος,
1: φορά
0: λοιπόν.
1: Ή και έρχεται μετά και ο επόμενος και κάνετε όλοι μαζί μπάνιο με το ίδιο νερό.
0: Στην Ανδαλουσία λοιπόν, αν και το ντους θα παραμείνει δωρεάν κατά τη φετινή θερινή περίοδο, οι προβλέψεις για το μέλλον έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις. Γιατί σύμφωνα με το νέο σχέδιο που εξετάζεται, η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει 20 με 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. 3 λεπτά, 90 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Χαμός έχει γίνει.
1: Θα τρελαθώ. Το νερό είναι
0: γίνει.
1: Δημόσιο αγαθό. Θα
0: ναι, αλλά δεν έχουν νερό, ρε φίλε.
1: Να το βρούνε, ρε φίλε.
0: Τι να έχουν κοκακόλα. Κολλάνε.
1: Coca-Cola light, Coca-Cola normal.
0: Θα ενεργοποιείται μέσω QR code και ενώ προβλέπεται και δυνατότητα χρήσης κερμάτων. Έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
1: Καλέ, εδώ πέρα το λεπτό ξέρεις πόσο θα έχει. 1000 ευρώ το λεπτό θα έχει εδώ πέρα για να κάνεις ένα ντους στην πανιέρα.
0: Στο Kiss θα τα δίνουμε, τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Για να πάτε να λουστείτε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
5: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
3: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που

0: Δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: δάκρυα, μας τραγουδάει η Έλενα Παπαρίζου εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς.
1: Αχ, τι αυτή φωνή είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πόσο χαρούμενος και περήφανος είμαι σαν Έλληνας που αυτή η φωνή είναι Ελληνίδα.
0: Ε, βέβαια.
1: Διεθνών προδιαγραφών φωνή.
0: Καλέ, ναι, μα και στα αγγλικά της είναι φανταστικά, είναι φανταστική. Σου έχω πει ότι την έχω γνωρίσει στο πιο random μέρος στον κόσμο, στη Σουηδία.
1: Μπορεί και 25 φορές.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Και νομίζω και 25 φορές στον αέρα του Κις. Δηλαδή, νομίζω και οι ακροατές το ίδιο σου απαντάγανε.

0: 1500 ευρώ. Μάλιστα. 3 τετραγωνικά.
1: Λοιπόν, άκου, το Λονδίνο είναι η ακριβότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, που σου λέει ότι μπορεί να πληρώσει και μέχρι 3.050 ευρώ, αλλά αυτοί πάνε και με 15 άτομα μαζί και κάπως βγαίνει.
0: Άσε τη Ρώμα εκεί πέρα με τις μοκέτες που βάζουν κάπου.
1: Άστο, άστο.
0: Με έχει στοιχειώσει αυτό.
1: Και εμένα με έχει στοιχειώσει. Και είναι, είναι παιδί μου, είναι και πολλοί. Είναι, είναι πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζονται. Είναι κάποιοι που είναι καθαροί, κάποιοι που δεν είναι καθαροί τώρα. Τέλος πάντων.
0: Μετά και έκανε και κρύο μέχρι τώρα, δεν μύριζε. Τώρα που κάνει ζέστη,
1: θα βγει μπόχα. Μετά ακολουθεί το Δουβλίνο με τη Στοκχόλμη που είναι στα 2.650 ευρώ το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Και μετά το Όσλο. Εντύπωση μου κάνει το Όσλο που είναι πιο κάτω από τη Στοκχόλμη, που είναι στα 2.550 ευρώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι στο Όσλο ο μέσος μισθός πρέπει να είναι 5 χιλιάρικα. Στην Νορβηγία.
0: Μας λέει τετραγωνικά όμως και ανησυχώ.
1: Δεν χρειάζεται να σου πει, βραγάπη.
0: Γιατί δεν χρειάζεται να μου πει, αν τα 2.550 ευρώ είναι για 130 τετραγωνικά.
1: Όχι, όχι, στο πηγαίνει αναλογικά. Η έρευνα αυτή το πάει αναλογικά, ρε παιδί μου. Για τα ίδια τετραγωνικά, ποιος είναι ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Για στείλτε, ρε παιδιά, μήνυμα στο Viber. Εσείς τι είναι και πληρώνετε. Έτσι από περιέργεια και τετραγωνικά θέλω όμως.
1: Και
0: τώρα,
1: τετραγωνικά.
0: Το κάνουμε εδώ αγγελίες.
1: Και αν νοικιάζεται τίποτα να μας πείτε.
0: Ναι, ναι, γιατί έχω και μια φίλη που ψάχνει.
1: Λοιπόν, επίσης. Σε πάρα πολύ λίγο, 1000 ευρώ το λεπτό. Έχει κληρωθεί παίκτρια, θα παίξει, θα βγει στον αέρα να μας κάνει παρέα.
0: Έχει κληρωθεί, λέει, δεν το πιστεύει αυτό που τη συνέβη. Για να δούμε, θα είναι η 13η νικήτρια σήμερα στα 1000 ευρώ το λεπτό. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση, είστε εδώ εκεί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε το αγόρι το υπέροχο, ε?
1: Νταμιάνο Ντέιβιτς.
0: Ωραίος. Λοιπόν, και είμαστε εδώ για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τα 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά. Γιατί έχω πιεστεί πολύ. Θέλω να δώσω ένα χιλιάρικο ακόμα και δεν μπορώ. Δεν μου έχει κάτσει. Για να δούμε, θα μας κάτσει σήμερα. Και σήμερα έχει κληρωθεί για να το διεκδικήσει η Μάρο. Μάρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, για πες μας.
2: Καλά. Καλά είμαι, παιδιά, καλά είμαι.
1: Γιατί ψιθυρίζεις?
2: Έχω αγχωθεί.
1: Γιατί μιλάς έτσι?
2: Κοιμούνται όλοι.
1: Αλλά θα τους ξυπνήσεις άμα κερδίσεις, ε.
0: Να σου πω, Μαρό.
2: Καλά, ναι.
0: Άμα
2: ναι.
0: Και...

0: ξυπνήσει, ναι. Θέλω να ουρλιάξει, να ξυπνήσουν όλοι, έτσι.
1: Να ουρλιάξω να τα πάρω και να φύγω, ρε παιδιά.
2: Να τα πάρει και να φύγει, κοπέλα.
0: Αναλόγω, ποιοι κοιμούνται. Θα σου πω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, είναι η μαμά μου, είναι η αδέρφη.
0: Όχι, λε, εσύ τα ουρλιάξει και θα αυτό.
2: Όχι, να σου πω, σήκω και φύγε. Σήκω και φύγε, παιδάκι μου.
0: Όχι, ρε Μανούλα και αδερφή.
1: Τι καλή είναι. Ναι, άλλη είναι.
0: Άλλη είναι.
2: Το κράτησε και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, είδατε, κυρία.
0: Λοιπόν,
1: είναι πρωί ακόμα.
0: Κυρία Μαρό, άκου τώρα. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες εχθές καθόλου και είσαι 92,9 όλη μέρα
1: όχι,
0: που δώσαν.
1: Όχι, ρε παιδιά, και έχω σκάσει. Όχι.
0: Γιατί δεν ακούς, ρε αγάπη, να που ήρθε η ώρα να χρειαστεί.
1: Όχι.
2: Όλους θα σας πάρουμε, ρε παιδιά. Όλους σας. Όλοι πρέπει να ακούτε.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη, έτσι. Λοιπόν, πάρε έτσι μια βαθιά ανάσα και δώσε μου ένα ok για να δώσω χρονόμετρο και να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας περιμένει.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Να σε ακούσω, okay, βαθιά
1: πάμε.
0: Ανάσα. Έτσι.
1: Πάμε.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μάρο μου, ποια αδέρφια θεωρούνται οι εφευρέτες του κινηματογράφου κάνοντας την πρώτη δημόσια προβολή το 1895?
1: Άλλο.
0: Ποιο
1: άλλο.
0: Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος στον κόσμο? Πώς ονομάζονται δύο ευθείες που δεν τέμνονται ποτέ όσο και αν προεκταθούν?
1: Παράλληλες.
0: Ποιο όργανο θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς του?
1: Το πιάνο.
0: Πού έλαβε ο Μωυσής τις 10 εντολές?
1: Στην Ιερουσαλήμ.
0: Ποια πτώση χρησιμοποιείται κυρίως για το αντικείμενο ενός ρήματος? Ποιο εμβληματικό ροκ συγκρότημα τραγουδούσε Bohemian Rhapsody?
1: Άλλη.
0: Πώς ονομάζεται το στέρεο σχήμα που έχει 6 ίσες τετράγωνες έδρες?
1: Τετράγωνο.
0: Ποιος ήρωας τύφλωσε τον κύκλωπα πολύφημο στην Οδύσσια?
2: Οδυσσέα.
0: Αρέσει.
2: Οδύσσια, βρε, Οδυσσέα. Ποιος ήταν?
0: Αρέσει, Μάρο. Ωραία, αγχώθηκες. Το πρώτο πράγμα που σου είπα όταν αγχώνεσαι είναι να λες άλλη. Τι το συζητούσαμε τόση ώρα?
2: Να σου, μην τη μαλώνεις, μην τη μαλώνεις, είναι πάρα πολύ φίλη μου.
0: Θα τη μαλώσω.
2: Όχι, να μην τη μαλώνεις.
0: Θα τη μαλώσω.
2: Γιατί είναι φίλη μου, γιατί.
0: Θα τη μαλώσω, θα γιατί της έκανα σεμινάριο μισή ώρα πριν βγει στον αέρα και της έλεγα: όταν θα μου κολλάς, θα λες άλλη. Και εδώ το συζητούσαμε. Δηλαδή, ένα πράγμα σου ζήτησα να κάνεις, να λες άλλη. Δεν ζήτησα να ξέρεις απαντήσεις, ζήτησα να λες άλλη.
2: Προσπάθησε να σου πω κάτι, γιατί ας πούμε, τα ίδια λάθη θα κάναμε. Όπως τα βλέπω τώρα, ας πούμε, εκεί που λέει πού έλαβε ο Μωυσής 10 εντολές, και εγώ την Ιερουσαλήμ θα έλεγα, αλλά στο όρο Σινά έγινε όλη η φάση αυτή. Η πτώση που χρησιμοποιείται. Πρέπει να σου πω τις σωστές απαντήσεις για να ξέρεις, για να μορφωθείς. Ποια πτώση χρησιμοποιείται κυρίως για το αντικείμενο ενός ρήματος, η αιτιατική. Το Bohemian Rhapsody το είπαν οι Queen. Το στερεό σχήμα που έχει 6 ίσες τετράγωνες έδρες είναι ο κύβος, όχι το τετράγωνο.
1: Έχει δίκιο, μετά το σκέφτηκα λίγο με τις πλευρές, δεν μου βγαίνανε.
2: Ο ήρωας που τύφλωσε τον κύκλο
0: παπολίτη. Τι σκέφτηκες ρε αγάπη μου, εδώ σκεφτόσουν για να πεις το άλλη. Είναι δυνατόν?
2: Μα την πιάσαμε, ξαπίνεις πρωί πρωί. Και μάτι και όλη της οικογένεια προσπαθεί να είναι και ήσυχη.
0: Καμία απέτηση δεν έχω να ήξερε καμία απάντηση. Αλλά ένα πράγμα τη ζήτησα. Να λέει άλλη όταν κολλάει. Γιατί? Γιατί, κοίτα τώρα τι ωραία που μου το λέει. Πες άλλη. Έτσι, μπράβο. Κοίτα τι ωραία το λέει.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και φυσικά σε πειράζει ο Αργύρης.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Το ξέρω. Συνεχίστε. Ελπίζω κάποιος άλλος να άκουγε τις απαντήσεις, όχι και εμένα. Και να διαπρέψει.
0: Κοριτσάρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Την επόμενη φορά. Φιλάκια.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: χαζό όπως το σ' αγαπώ, ας πούμε. Να, όσες φορές το έχουμε πει.
1: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 έτσι φιλοσοφούμε και σήμερα.
0: Μαζί με τον Ρόμπι Γουίλιαμς και την Νικόλ Κίντμαν.
1: Τι ωραίο ντουέτο ήταν αυτό.
0: Πολύ
1: και
0: ωραίο
1: τι ανατρεπτικό ντουέτο ήταν τότε αυτό. Mm-hmm. Φοβερό.
0: Δεν ζούσα τότε, αλλά φαντάζομαι θα ήταν καλό.
1: Πότε ήταν, Μαρή, και δεν ζούσες.
0: Ζούσα το 2001. Ζούσα.
1: Όπω πάρα πολύ ωραίο ντουέτο.
0: Ήμουν 6 χρονών όμως, πού να θυμάμαι.
1: Έκανες άλλα 6 χρονών εσύ.
0: Μάλιστα. Πάμε να πούμε κουσκούς.
1: Ναι, ναι.
2: Kiss κουσκούς.
1: Λοιπόν. Well, that's just crazy. Ναι. Για τον Τζιτζιπά θα μιλήσουμε.
0: Να πω μια άποψη.
1: Ξεκίνησε γιόγκα.
0: Δεν μπορώ τον Τζιτζιπά.
1: Ούτε καν.
0: Δεν μ' αρέσει ο Τζιτζιπά.
1: Γιατί?
0: Ξέρεις κάτι. Ένας αθλητής δεν αρκεί να είναι μόνο καλός αθλητής.
1: Συμφωνώ.
0: Πρέπει να έχει και...
1: Ωραία. Οι άνθρωποι έχουν και αδυναμίες όμως. Μην ζητάμε τώρα από όλους να είναι τέλειοι. Ο συγκεκριμένος τι να κάνουμε. Είναι λίγο ξύπνημο στο αγόρι.
0: Κάποιος στέλνει τον πατέρα του από εδώ και από εκεί. Μην πω τώρα λέξεις.
1: Εδώ σου έχω νέα τώρα. Δεν ασχολήθηκε με τον πατέρα του.
0: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
1: Το πρόβλημά του ήταν τα μπαλάκια του. Όχι, αλήθεια λέω. Τα μπαλάκια του ήτανε. Με επεισοδιακό τρόπο λοιπόν ξεκίνησε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπουσέ.
3: Τα μπαλάκια που κολλάνε!
1: Άκου τώρα, στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαγιόρκα, καθώς οι δύο αθλητές εξέφρασαν διαμαρτυρίες για την ποιότητα των μπαλακίων που χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι. Τα μπαλάκια ήταν μαλακά.
0: Α, ήταν μαλακά τα μπαλάκια.
1: Ναι, αλλά για το παιχνίδι είναι κακό. Ενώ για το. Είναι καλό. Τα μπαλάκια στο παιχνίδι πρέπει να είναι σκληρά.
0: Τα μπαλάκια πρέπει να είναι σκληρά.
1: Ναι,
0: γενικότερα.
1: Για να κάνουν αναπήδηση.
0: Αν είναι μαλακά. Κάτι πάει.
1: Λοιπόν, το ζήτημα εμφανίστηκε ήδη από την προθέρμανση με τον Έλληνα πρωταθλητή να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του πρωτότυπο ως προς το διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι τα μπαλάκια ήταν υπερβολικά μαλακά και ακατάλληλα για αγώνα σε χορτάρι.
0: Ποτέ δεν έχω πάρει.
1: Παρόμοια λοιπόν ήταν και η άποψη του Περουβιανού για να δεις ότι ο Τσιτσιπάς δεν είναι τρελός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπε ότι τα μπαλάκια μου είναι μαλακά. Αλλά το είπε και ο Περουβιανός, ήταν δύο.
0: Ήταν και δύο, το αναγνωρίσαν και δύο, μάλιστα.
1: Ναι, και συμφωνήσαν.
0: Η δίλησόμαση.
1: Και συμφωνήσαν ότι η ποιότητά τους δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Αυτό.
0: Αν θέλεις.
1: Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Εγώ δεν
1: αυτό
0: μπορώ να πω τίποτα άλλο. Να σου πω γιατί. Γιατί ο καθένας τα μπαλάκια του τα θέλει με συγκεκριμένο τρόπο. Ότι τσιπάς τα θέλει σκληρά. Άλλοι μπορεί να του βολεύει να είναι πιο μαλακά. Και να σου πω κάτι. Το πρόβλημα με τα μπαλάκια όταν είναι μαλακά είναι ότι δεν ανεπιδάνουν στο έδαφο.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Να είσαι ταινίστας και να σου τύχει μαλακό μπαλάκι δεν υπάρχει χειρότερο. Εγώ το νιώθω. Εγώ συμπάσχω με τον Στέφανο.
0: Και εγώ δεν ξέρω τώρα πώς θα νιώσω με τον Στέφανο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνεται εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Εσείως μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και, α, καλέ, συγγνώμη. Σήμερα θα σας κάνω. Είναι η ώρα που κάνω ερώτηση, γι' αυτό
1: και
0: τα
1: ξέχασα. Ξέχασα ότι κάνεις την ερώτηση.
0: Κάνεις την ερώτηση. Δεν την κάνεις την ερώτηση.
1: Να την κάνεις την ερώτηση.
0: Ποια ερώτηση είναι αυτή? Μπορεί άραγε κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι, λοιπόν, μπορεί, θα σας απαντήσω εγώ, και μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο day.gr/fiber για να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλα, αθλίες παιδιά, θα είναι ο καιρός έξω. Βλέπω και τα ανεμάκια, μάτια μάτια. Εδώ ωραία είναι, κουνάνε τα δεντράκια. Α, καλέ, ποιητής είμαι.
1: Ανεμάκια κουνάνε τα δεντράκια.
0: Ποιητής είμαι, ο Φαφάρας.
1: Και του Τσιτσιπά τα μπαλάκια.
0: Έτσι, τα μαλακά.
1: Μαλακά είπαμε.
0: Ναι. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός, με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει ζεστούλα, αλλά αυτά τα ανεμάκια θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε και να ανασάνουμε λίγο.
1: Παρασκευή, παιδιά μου, η Ευρυδίκη θα την πει στις 10 την κίνηση, θα την πει καλύτερα από μένα, γιατί εκεί είναι που πίζει τελείως. Τώρα θα σας πω να κάνετε απλά υπομονή. Εκεί λίγο στην Κηφισούλη να προσέχετε από το ύψος του Εγάλεου μέχρι την Νέα Ιωνία και στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Μετά τώρα το κέντρο, τι να λέμε, ρε παιδιά, κάθε μέρα τα ίδια. Κουράστηκα πια, κουράστηκα. Παρασκευή
0: τι
1: είναι.
0: Τι να κάνουμε, αυτά είναι, αυτά λέμε.
1: Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και David Guetta, Tones and I, Gone, Gone, Gone.
2: Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Kathy Perry.

0: 9 και 10 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλημέρα, βρε όμορφα πλάσματα, εσείς που στέλνετε τώρα καλημέρα στο Viber 6942-929-929. Καλώς μας ήρθατε, έστω και αργά.
1: Είσαι ακατάστατος.
0: Εγώ.
1: Είσαι βομολόχος.
0: Βομολόχος είμαι. Ακατάστατος αναλόγως στη φάση.
1: Βομολόχος είσαι από τότε που σε γνώρισα. Δεν θυμάμαι να.
0: Έχεις κάνει σαν τα μούτρα.
1: Νομίζω ότι εγώ σε έχω κάνει έτσι. Μένεις ξυπνιός μέχρι αργά.
0: Όχι πια.
1: Είσαι χαζός τότε. Λοιπόν, νέα έρευνα δείχνει ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ακατάστατοι, να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά και να βρίζουν συχνά.
0: Εγώ πήγα να βάλω τα καλά μου, ξέρεις, να με ρωτάει τα άσχημα και να λέω όχι, δεν είμαι κατάστατος και να που μου βγήκε εναντίον.
1: Μελέτες δείχνουν λοιπόν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Γιατί όλα γύρω σου μνιουτάρουνε και μένεις εσύ με το μυαλό σου, οπότε μπορείς να υπεραναλύσεις.
0: Ναι, γιατί εγώ που πέφτω και κοιμάμαι, νομίζεις δεν σκέφτεται το μυαλό. Μπορώ
1: εσύ,
0: και κοιμάμαι.
1: Εσύ όπως πέφτεις και κοιμάσαι, αγάπη μου, πέφτεις σαν τον ντουβάρι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Με
0: όχι.
1: Πάνω στη συζήτηση σε παίρνει ο ύπνος σε σένα.
0: Ζωή, δεν στο έχω πει, δεν κοιμάμαι καλά τον τελευταίο καιρό.
1: Αγάπη μου,
0: συγγνώμη, τι.
1: Με σκέφτεσαι. Με σκέφτεσαι και σου λείπω, το καταλαβαίνω. Παράλληλα, το ακατάστατο περιβάλλον, να ξέρεις, διεγείρει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Δεν ήρθε τις προάλλες ο Δημήτρης στο σπίτι μας, καθαρίζει και βρήκε το χέρι μου μέσα στα μαξιλάρια του καναπέ.
0: Τι σημαίνει αυτό και πού κολλάει επίσης?
1: Το ότι είμαι πάρα πολύ δημιουργική. Τέλος.
0: Είσαι φάνταστη στο να βρίσκεις κρυψόνες για τα σουτιέν σου.
1: Ναι, τέλος. Η χρήση βρισιών δεν είναι έλλειψη παιδείας, Αργύρη μου, γιατί αυτό άκουγα από μικρή. Γιατί εγώ στο δημοτικό έβρωσα σαν τα λικέρι.
0: Σου βάζανε πιπέρι.
1: Δεν μου βάζανε πιπέρι.
0: Ή σου βάζανε τα νάλια.
1: Δεν νομίζω ότι τους αφορούσε αν βρίζω ή όχι. Μας. Αλλά στο σχολείο μου λέγανε πώς μιλάς έτσι, παιδάκι μου. Και μου σε φάση δεν μας παρατάς, κυρία. Λοιπόν, η χρήση βρισιών δεν δείχνει έλλειψη παιδείας όμως. Συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια. Δεν έχω βρει εγώ βρισιές οι οποίες είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Τους θαυμάζω πάρα πολύ τους γλωσσοπλάστες βρυσολόγους.
1: Δεν σου έχω πει εγώ. Σου έχω πει πολλές λέξεις που δεν υπάρχουν.
0: Πολλές. Πάρα πολύ.
1: Για την Άνω Γλυφάδα.
0: Εσύ γενικά φτιάχνεις λέξη. Τι είπες εχθές εδώ και που μπήκε και σε απόσπασμα στον Best. Που λέγαμε για τον Κηφισό ότι θα βάλουμε ομπρέλες κάτω και αυτά και ότι θα έχει
1: αέρουρο χταπόδια. Χταποδορουραίος. Έχουμε και την Ελμύρα εδώ να μας κάνει την υπενθύμηση.
0: Ναι, ναι, είσαι γλωσσοπλάστης, σε σέβομαι.
1: Τις σωστές τις λέξεις που μπορώ να πω δεν μπορώ να τις πω στον αέρα. Γιατί εγώ στις βρισιές πραγματικά είμαι πάρα πολύ καλή.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή και σε πολλά άλλα είσαι πολύ καλή.
1: Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα στον αέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is Kiss. Bobby, don't go. Daddy's getting hot at the body shop.

0: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: Για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό φυσικό και δροσερό ύπνο, το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό ταλαλέι λάτεξ, που είναι και το αγαπημένο του Αργύρη, και μία στρώση Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος.
2: Συγκεντρωθείτε λοιπόν, γιατί ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram. Οπότε πηγαίνετε γρήγορα, κάντε προκαταβολικά ένα follow και μετά βρείτε το διαγωνισμό σε post και ακολουθήστε τα βήματα, γιατί ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους φυσικά αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό φυσικό και δροσερό ύπνο από την εταιρεία Dunlopillo, θα γίνει δικό σας και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πού αλλού, βρεγατάκι?
1: Εδώ
2: στο Breakfast Show.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σέρκερ Μπιλίβ εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευούλα 26 Ιουνίου, όπως είπαμε, και πάμε να μιλήσουμε για κάτι κολλητούς, οι οποίοι πραγματικά νομίζω κάναν το όνειρό μου πραγματικότητα. Αλλά και εγώ κοντά είμαι.
1: Εσύ το έχεις κάνει.
0: Και εγώ το έχω κάνει,
1: αλήθεια. Το μόνο που σημαίνει είναι να μου αγοράσεις ένα σπίτι κάτω από το σπίτι σου.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο και αληθινό project, παιδιά, και νομίζω ότι είναι η επιθυμία των περισσότερων. Μία ομάδα τεσσάρων ζευγαριών που είναι κολλητοί φίλοι για πάνω από 30 χρόνια δημιούργησαν ένα μικρό ιδιωτικό χωριό με μικρά σπιτάκια κοντά στον ποταμό Λιάνο του Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γεράσουν μαζί.
1: Α, τι ωραία.
0: Το project ονομάζεται Λιάνο Exit Strategy. Καλά το είπα. Το χωριό διαθέτει 4 οικολογικές καμπίνες.
1: Λιάνο Exit Strategy.
0: Strategy. Το χωριό διαθέτει λοιπόν 4 οικολογικές καμπίνες 35 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες κόστησαν περίπου 40.000 δολάρια η κάθε μία. Κοινόχρηστοι χώροι, εκτός από τα προσωπικά σπίτια, έχουν κατασκευάσει ένα μεγάλο κοινόχρηστο κτίριο 140 τετραγωνικών μέτρων.
1: Τι ωραία.
0: Που λειτουργεί ως μεγάλη κουζίνα και χώρο συγκέντρωσης. Εγώ θα τρελαθώ με αυτό. Έχει βιώσιμη σχεδίαση μιας και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ματ Γκαρσία. Τα σπίτια είναι φιλικά προς το περιβάλλον, με ειδικές στέγες και συλλογή για αποθήκευση βρόχινου νερού και ειδικά με μονωμένες σωροφές για να μειώνουν την έντονη ζέστη.
1: Ξέρεις τι με ξενερώνει σε αυτή την ιστορία, που είναι 4 ζευγάρια. Γιατί είναι 4 ζευγάρια, εγώ θέλω να γεράσω με τους φίλους μου.
0: Αυτοί είναι παντρεμένοι 30 χρόνια. Είναι φίλοι 30 χρόνια. Έχουν κάνει τις οικογένειές τους, ρε παιδάκι.
1: Εμείς όμως έχουμε ζήσει πάνω από 30 χρόνια και οι δύο μας. Πού είναι οι οικογένειές μας?
0: Δεν έχουμε
1: αργή.
0: Όχι, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε ένα χωριό.
1: Θα έχουμε ο ένας τον άλλον όμως για πάντα, να το ξέρεις αυτό. Βέβαια, εσύ θα με έχεις.
0: Μπακουροχωριό θα το πούμε.
1: Μπακουροχωριό, πολύ ωραία.
0: Εμείς το έχουμε φτιάξει αυτό το χωριό. Στην Κυψέλη είναι. Είναι ο Μπάκουρας εγώ. Είναι η Μπακούρο η δίπλα η απέναντί μου.
1: Ο Μπάκουρας ο άλλος που μένει στη γωνία.
0: Ο Μπάκουρας ο άλλος, ο Καρλίτος.
1: Η Μπακούρο η άλλη που μένει στην άλλη γωνία.
0: Είναι μαζεμένα τα μπακούρια της Κυψέλης. Έτσι θα το πούμε το χωριό.
1: Πόπο, στεναχώρια.
0: Ναι, αλλά σκέψου πόση συντροφικότητα κρύβει από πίσω αυτό.
1: Εγώ θα σας τάψω όλους στο τέλος. Αυτό είναι το χειρότερο. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές Καλαμών και ελιά Καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να πάμε να μάθουμε λίγο.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ζωή μου, ήξερες ότι στην Ιαπωνία μπορείς να νοικιάσεις γιαγιά?
2: Τι?
0: Ναι. Ναι, ναι. Στην Ιαπωνία, υπηρεσίες όπως το, όπως το πρόγραμμα OK Obakchan, που σημαίνει OK γιαγιά, επιτρέπουν σε ανθρώπους να νοικιάσουν ηλικιωμένες κυρίες, συνήθως ηλικίες 60 με 94 ετών, για συντροφιά, μαθήματα μαγειρικής και συμβουλές ζωής. Άτομα κάθε ηλικίας που ζητούν οικογενειακή θαλπορή, μοναχικοί νέοι, φοιτητές ή εργαζόμενοι που βρίσκονται μακριά από τις δικές τους οικογένειες, μπορούν να καταφύγουν σε αυτή την υπηρεσία. Τι προσφέρουν τώρα? Εκτός από τη μαγειρική και κουβέντα, η νοικιαζόμενες γιαγιάδες αναλαμβάνουν δουλειά σπιτιού, καθοδήγηση σε οικογενειακά ζητήματα ή ακόμα και ρόλους σε εκδηλώσεις, δηλαδή σε συνοδεύουν σε γάμους, σε οικογενειακές συγκεντρώσεις.
2: Γιαγιά μου, η νοικιαζόμενη.
0: Ακριβώς, ναι. Γιαγιά, έχω γιορτή στο σχολείο. Έλα να μου χειροκροτήσεις.
2: Σταμάτα, στεναχωρήθηκα.
0: Ναι. Το κόστος τώρα, τι κοστίζει αυτό,
2: τι
0: για
2: κοστίζει
0: να δεις. Λοιπόν, η χρέωση είναι συνήθως γύρω στα 20 με 25 δολάρια.
2: Άντε!
0: Ναι, ναι, την ώρα είναι επιπλέον έξοδα μετακίνηση. Δηλαδή η γιαγιά πρέπει να τις εξασφαλίσει και πώς θα πάει.
2: Είπες, δεν φτάνει μόνο 60 με 94.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κομπίνα.
0: Φιλόσοφο.
2: Είσαι ανάμεσα σε αυτό το ηλικιακό εύρος, δεν θα πούμε ψέματα.
0: Εγώ θα την πληρώσω.
2: Και είσαι
0: πάλι
2: και γιαγιά μέσα σε όλα τα άλλα. Με τις μαγειρικές, το κοτοπουλάκι σου, τις πατάτες, τα τέτοια.
0: Είμαι καλός σε αυτά.
2: Θα σε πάρω, ναι, θα σε βγάλω σε ένα site. 25 τώρα ευρώ, και ο κύριος Αγγέλη, εντάξει, είπαμε. Θα σε νοικιάζω ένα χιλιάρικο.
0: Στο clary.gr θα με βγάλει.
2: Ένα χιλιάρικο τη μέρα. Θα σε νοικιάζω να πηγαίνεις να κάνεις τη γιαγιά. Θα σου πάρω και μια μαγκούρα. Δεν θα διαφέρει και πολύ.
0: Και μια μαντίλα θέλω.
2: Θα σου πάρω και μια μαντίλα Hermès των 480 ευρώ. Γιατί θα σε προσέξω. Θα σε νοικιάζω ένα χιλιάρικο και θα σε πηγαίνω.
0: Α, θα απευθυνόμαστε στη High Society.
2: Σε όλο το Society. Ένα χιλιάρικο πρέπει να δώσουνε.
0: Ναι.
2: Είσαι και ο Αργύρης Αγγέλου. Έλα τώρα. Δεν θέλω να σε ρίξω. 25
0: ευρώ. Γιαγιά, Αργύρης Αγγέλου.
2: Γιαγιά. Η γριά τη καρδιά μα.

0: Ακούω την καρδιά σου, Αργύρη μου, και έτσι, μην ακούς τους άλλους.
1: Είσαι και ρομαντικιά.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για ζώδια, παιδιά, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα αυτές τις μέρες.
0: Ποτέ μην το ξαναπείς αυτό.
1: Από παντού. Το τετράγωνο ήλιου Ποσειδώνα, λοιπόν, δημιουργεί μια σύγχυση, υπερευαισθησία και θολοτοπίο στις σχέσεις και στις αποφάσεις. Αργότερα, το τρίγωνο Σελήνης Δία φέρνει. Σελήνης Δία, δίγωνο δεν είναι. Τι τρίγωνο είναι αυτό?
0: Είναι τρίγωνο, είναι και κάτι άλλο μέσα,
1: μάλιστα,
0: δεν ξέρω τώρα.
1: Φέρνει ευχάριστες εξελίξεις για τα ζώδια του νερού και του τρίτου δεκαημέρου. Πάμε αναλυτικά τώρα να δούμε τι μας περιμένει. Φίλε Κριέ, από το πρωί μπορεί να νιώσεις ότι κάποιοι δεν σου λένε όλη την αλήθεια ή ότι εσύ ο ίδιος δυσκολεύεσαι να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις. Πρόσεξε βιαστικές αντιδράσεις.
0: Ταύρε μου, μέσα στην ημέρα σου αλλάξει γνώμη για ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση, καθώς αντιλαμβάνεις λεπτομέρειες που μέχρι τώρα αγνοούσες.
1: Για να δούμε.
0: Απόφυγε κουτσομπολιά.
1: Ναι, συγγνώμη. Για να δούμε πώς ξεκινάει η Παρασκευή για τους διδύμους. Λοιπόν, συνάδελφοι δίδυμοι, αντιλαμβάνεσαι ότι οι απαιτήσεις γύρω σου αυξάνονται και χρειάζεται να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικά σημαντικό. Μην επενδύσεις χρόνο και ενέργεια σε ανθρώπους που δεν έχουν ξεκάθαρες προθέσεις.
0: Άσχετο. Καρκίνε μου, μπορεί να αισθανθείς ότι χρειάζεται να αποδείξεις πράγματα ή να στηρίξεις καταστάσεις που σε κουράζουν ψυχολογικά. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις υπερβολικές προσδοκίες.
1: Ναι, ναι. Λιοντάρια μου, η ψυχολογία σας και μπορεί να σε κάνει να και μπορεί να σε κάνει να μην αμφιβάλλεις για πρόσωπα, για αποφάσεις και ακόμα και για προσωπικούς στόχους. Απόφυγε υπερβολικές αντιδράσεις.
0: Παρθένε μου, η Παρασκευή σε οθεί να δεις πιο ρεαλιστικά πρόσωπα και καταστάσεις που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες με υπερβολική ανοχή. Τι έχεις πάθει, μωρέ?
1: Ναι, ξινάγκουρα
0: είναι. Τον οροσκόπο σου διάβασε τώρα, έλα.
1: Ζυγό. Το τετράγωνο του ήλιου με τον καρκίνο και τον καρκίνο στον Ποσειδώνα από τον κρυό.
0: Επηρεάζει άμεσα σχέσεις και συνεργασίες, δημιουργώντας σύγχυση ή απογοήτευση από πρόσωπα που περίμενες να λειτουργήσουν διαφορετικά. Σκορπιέ μου, κούραση, ασυνεννοησία ή μικρές απογοητεύσεις μέσα στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα αν περιμένεις περισσότερη συνέπεια από τους άλλους.
1: Ναι, σκορπιός νιώθω σήμερα.
0: Μην πιέσεις τον εαυτό σου να τα προλάβει όλα. Μπορείς να με αφήσεις να τελειώσει τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Φίλε τοξότη, η σημερινή Παρασκευή σε κάνει πιο ευάλωτο συναισθηματικά και ίσως νιώσεις ότι κάποια πρόσωπα δεν ανταποκρίνονται όπως θα ήθελες στις ανάγκες ή στις προσδοκίες.
0: Εγώ κεράκι μου, μην προσπαθείς να ελέγξεις καταστάσεις που ακόμη δεν έχουν ανακαλύψει όλη την αλήθεια τους.
1: Μάλιστα. Υδροχόε μου, ζωή. Άκου τώρα τι σε περιμένει. Η Παρασκευή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και κυρίως στον τρόπο που επικοινωνείς με τους άλλους. Καλό είναι να μην παίρνεις τις μετρητής όσα ακούς και να διασταυρώνεις δεδομένα και αντιδράσεις.
0: Πριν αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα πραγματικά. Ψάρια μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξουν στιγμές που θα δυσκολευτείς να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικό και τι βασίζεται σε φόβους ή υπερβολικές προσδοκίες.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: άρχισε βέβαια, ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί, σε αυτή τη φανταστική μέρα που η ευτυχία ρέει μέσα στο αίμα μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο Kiss 92,9 και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weeknd.
0: Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε στο site του Kiss 929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί τι σας έχουμε, παιδιά? Σας έχουμε τα αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα. Τριήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχείο 4 αστέρων και πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Τρεχάτε λοιπόν γρήγορα στο site του Kiss να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί σιγά σιγά λήγει η κλήρωση.
1: Kiss World Concerts 2026 The Weeknd μαζί με το Versus Travel, λοιπόν, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα που σας στέλνει κατευθείαν στο The Weeknd.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Κύριε Βαλαβάνη, υπάρχει να αναλάβει το μικρόφωνο του Kiss 92,9 με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά παρέα με το Kiss Fuel Pass από το Kiss 92,9 και την Ελλή.
2: Δεν το πιστεύω, Αργύρι μου, ότι τελείωσε αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ήτανε δύσκολη εβδομάδα
2: αυτή. Ήτανε 15 χρόνια. Δεν σε μία εβδομάδα.
1: Ήτανε δύσκολη και δεν αφορά βέβαια τον αέρα του Kiss αυτό, αφορά τις ζωές μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αφού πάρουμε μια ανάσα το Σαββατοκύριακο και πάρετε και όλοι μια ανάσα το Σαββατοκύριακο.
2: Και αν επιστρέψουμε τη Δευτέρα.
1: Θα είμαστε εδώ 7 η ώρα το πρωί. Αλλιώς θα είναι ο Τάσος. Τάσο, θα είσαι εδώ τη Δευτέρα.
2: Τάσο, με ποιο θα κάνεις εκπομπή τη Δευτέρα.
3: Φάε
2: με, Τάσο, φάε με.
1: Κάτι μου λέει ότι εδώ θα είμαστε 7 η ώρα το πρωί τη Δευτέρα για να περπατήσουμε και να τσουλήσουμε χέρι-χέρι και την επόμενη εβδομάδα. Εσείς τώρα να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαρείτε το Σαββατοκύριακο και να κάνετε όμορφα πράγματα με αγαπημένους σας ανθρώπους. Έτσι τώρα κάτι inside, αλλά όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αν έχετε ζωάκι, να το πάρετε μια ρουφιχτή αγκαλιά και σφιχτή αγκαλιά και να του δώσετε ρουφιχτά φιλιά για να μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Να αγαπάτε τα ζωάκια σας και όλα τα αδέσποτα και να είστε καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα με πολύ αγάπη και χαρά. Φιλάκια πολλά.
4: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Στο TikTok έχει γίνει ένας χαμός με τα αντιλιακά. Και στο ελληνικό TikTok και στο ξένο.
1: Δεν το είχα πάρει αυτό. Τώρα μου το έλεγε η ζωή. Υπάρχει κόσμος, λέει, που βγαίνει στο TikTok και λέει ότι τα αντιλιακά κάνουν περισσότερο κακό, λέει, από ότι.
2: Από ότι καλό. Ότι δεν χρειάζεσαι το αντιλιακό. Σου κάνει περισσότερο κακό στο δέρμα, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ.
1: Αυτό λέει, παίρνει πολλά likes, λέει, και αρχίζει ο κόσμος τώρα.
2: Και κάνει trends. Βόηο λίπος.
1: Βόηο λίπος, τι είναι, απασαλιφτής.
2: Ναι, μου αξίζει γιατί.
1: Είναι δυνατόν.
2: Σκρολάρουμε και λέμε, α, έμπιστος φαίνεται αυτός. Ας ακούσω τι έχει να μου πει. Μα πάρω πατσάκια να τον βάλω στο πρόσωπό μου για να μην μαυρίσω. Τέλεια.
1: Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων ντουζ σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης του νερού και καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει 20 με 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. 3 λεπτά, 90 λεπτά.
2: Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, θα πρέπει
1: να
2: είναι.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχουν νερό, ρε φίλε.
2: Να το βρούνε, ρε φίλε.
1: Τι να έχουν κοκακόλα. Κολλάνε.
2: Κοκακόλα light, κοκακόλα normal.
1: Έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
2: Καλά, εδώ πέρα το λεπτό ξέρει πόσο θα. 1000 ευρώ το λεπτό θα έχει εδώ πέρα για να κάνει ένα ντουζ την πόλη.
1: Στο Kiss θα τα δίνουμε. Τα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Για να πάτε να λουστείτε.
1: Υπάρχει περίπτωση να άκουσε εχθέ καθόλου Kiss 92,9 όλη μέρα που δώσαμε.
5: Όχι, παιδιά, και έχω σκάσει. Όχι.
2: Όλο θα σα πάρω. Όλοι πρέπει να ακούτε.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μάρο μου, ποια αδέρφια θεωρούνται οι εφευρέτες του κινηματογράφου κάνοντας την πρώτη δημόσια προβολή το 1895?
5: Άλλο.
1: Ποιος ήρωας τύφλωσε τον κύκλοπα πολύφημο στην Οδύσσια?
2: Οδυσσέα.
1: Αρέσει.
2: Στην Οδύσσια, βρε, Οδυσσέα, ποιος ήταν?
1: Αρέσει, Μάρο. Ωραία, αγχώθηκες. Το πρώτο πράγμα που σου είπα όταν αγχώνεσαι είναι να λες άλλη. Τι το συζητούσαμε τόση ώρα?
2: Να σου, μην τη μαλώνεις.
1: Ένα πράγμα τη ζήτησα. Να λέει άλλη όταν κολλάει. Γιατί? Γιατί? Κοίτα τώρα τι ωραία που μου το λέει. Πες άλλη. Έτσι, μπράβο. Κοίτα, κοίτα τι ωραία το λέει.
2: Και φυσικά σε πειράζει αν γυρίσει.
5: Το ξέρω. Συνεχίστε. Ελπίζω κάποιο άλλο να άκουγε τι απαντήσει, όχι και εμένα. Και να διαπρέψει.
1: Για τον Τζιτζιπά θα μιλήσουμε.
2: Να πω μια άποψη.
1: Ξεκίνησε γιόγκα.
2: Δεν μπορώ τον Τζιτζιπά.
1: Ούτε καν.
2: Κάποιο μπορεί να στέλνει τον πατέρα του από εδώ και από εκεί. Μην πω τώρα λέξει.
1: Εδώ σου έχω νέα τώρα. Δεν ασχολήθηκε με τον πατέρα του. Λοιπόν, το ζήτημα εμφανίστηκε ήδη από την προθέρμανση με τον Έλληνα πρωταθλητή να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του πρωτότυπο. Παρόμοια λοιπόν ήταν και η άποψη του Περουβιανού για να δεις ότι ο Τσιτσιπάς δεν είναι τρελός. Οι δύο αθλητές εξέφρασαν διαμαρτυρίες για την ποιότητα των μπαλακίων. Τα μπαλάκια ήταν υπερβολικά μαλακά και ακατάλληλα για αγώνα σε χορτάρι.
2: Ποτέ δεν έχω μπαλάκια.
1: Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Εγώ δεν
1: αυτό
2: μπορώ
1: το
2: να
1: θέμα.
2: Πω τίποτα άλλο.
1: Ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα και okay μέχρι εδώ. Αλλά ο χειρούργος δεν βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο και ούτε καν στην ίδια χώρα. Ο καθηγητής ιατρικής λοιπόν, Ευάγγελος Λιάτσικος, πραγματοποίησε τη ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την πόλη της Γιουχάν στην Κίνα. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση στην επέμβαση αυτή. Ήταν σαν να ήταν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη λοιπόν γίνεται με αποκλειστικές διαδικτυακές γραμμές, γιατί και εγώ θα αναρωτιόμουν. Πες ότι πέφτει το ίντερνετ.
2: Εμένα αυτό θα με άγχωνε, να σου πω κάτι. Φαντάσου τώρα να βασίζεσαι στο
1: ίντερνετ.
2: Στο ίντερνετ στην Ελλάδα.
1: Γιατί η κυρία Παναγιώτα να μένει δίπλα από το νοσοκομείο και να βάλει να δει, ας πούμε, Netflix.
2: Ναι, έρωτας με διαφορά.
1: Έρωτας φυγάς.
2: Έρωτας φυγάς. Να βάλει πανέλα στο YouTube. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο ιστορικό Woolman, στην καρδιά του Central Park, το The Wimbledon Court Invitational. Πρόκειται για μια φιλική επίδειξη, στην οποία θα συμμετάσχουν τέσσερα μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Αντρέα Γκάση, Καρολίν Βοσνιάκη, James Blake, Τζίνι Μπουσάρ. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο στο Spielberg της Αυστρίας. Το αγωνιστικό τριήμερο στο Red Bull Ring δεν περιλαμβάνει αγώνα sprint και αναμένεται να δούμε αναβαθμίσεις.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, 12 μετά τις 10. Τελευταία παρέα της εβδομάδας, Παρασκευή 26 του μήνα. Καλώς ήρθατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογιωργάκης και παρά θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Οξυτόσεν, Μπελέλης,

16 μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Thank God it's Friday. Παρασκευή σήμερα, 26 του μήνα. Ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, είμαι ο Μάνος Βογιουργάκης. Παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Υποδεχτήκαμε λίγο πριν τον Μάρκους και τον Μαρτίνος στο Unforgettable. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καιρό, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 34 βαθμούς, αλλά μετά τις 3 και τις 6 η ΕΜΗ μας δίνει ασθενή βροχόπτωση. Καλή είναι και αυτή να ρίξει λίγο τη θερμοκρασία, γιατί πραγματικά πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από τις υψηλές θερμοκρασίες και πόσο μάλλον τα άτομα της τρίτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Όμως το καιρικό φαινόμενο των υψηλών θερμοκρασιών θα παρατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο, 36 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, 30 βαθμούς στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή θα έχουμε 37 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, ενδεχομένως και 38 και 29 στις 9 το βράδυ. Τώρα από Δευτέρα 35 βαθμούς, την Τρίτη 37, την ερχόμενη Τετάρτη 35. Μπαίνουμε για τα καλά πλέον στο καλοκαίρι και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι εδώ. Για κάποιους θα κάνουν τη ζωή αφόρητη και αυτό το καλοκαίρι, οπότε ανοιχτό χρώμα ρούχα, δροσερά ρούχα, καπελάκι και μπουκαλάκι νερό και όλα θα πάνε καλά, και απόλαυσε βέβαια στο επάκρο τις χαρές της θάλασσας.

0: Αυτός ήταν και ο Mike Williams με τον Detail, Living on Video, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τους Γερμανούς Master Boy που μας γύρισαν στα μέσα των 90s με το Mr. Feeling, αμιγώς, καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι για να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι και εδώ στον Kiss. Ξεκινάμε τα νέα της μέρας μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις Πανελλήνιες. Διαμορφώνεται ή καλύτερα αρχίζει και διαμορφώνεται η εικόνα για τις φετινές βάσεις εισαγωγής. Σύμφωνα τώρα με τον έγκριτο εκπαιδευτικό αναλυτή κύριο Γιώργο Χατζητέγα, οι περισσότερες σχολές θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, όπου αναμένεται σημαντική άνοδο κυρίως στις ιατρικές αλλά και οδοντιατρικές σχολές. Στο πρώτο πεδίο προβλέπονται μόνο ήπιες μεταβολές, με τις νομικές να παρουσιάζουν μικρή πτώση. Στο δεύτερο πεδίο οι υψηλές επιδόσεις στην φυσική αναμένεται να ανεβάσουν τις βάσεις στις πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές, ενώ η αυξημένη ελάχιστη βάση εισαγωγής εκτιμάται ότι θα αφήσει κενές θέσεις σε αρκετά περιφερειακά τμήματα. Τέλος, στο τέταρτο πεδίο η εικόνα είναι μεικτή. Πτώση των επιδόσεων στην οικονομία ασκεί καθοδική πίεση στις βάσεις. Η πτώση των επιδόσεων στην οικονομία ασκεί, όπως είπα, καθοδική πίεση στις βάσεις, ενώ η βελτίωση στα μαθηματικά οδηγεί σε μικρή ανάδο, κυρίως στις σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτά σύμφωνα με τον έγκριτο εκπαιδευτικό αναλυτή, κύριο Γιώργο Χατζητέγα, για τις βαθμολογίες των φετινών Πανελληνίων. Κάπου εδώ θα πάμε την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά. Θα είναι περίπου 4 με 5 λεπτάκια. Κάντε υπομονή και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας iskios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Μία αμυγός καλοκαιρινή επιτυχία, ένα αμυγός καλοκαιρινό τραγούδι, νέα κυκλοφορία σε πρώτη μετάδοση εδώ στον Kiss. You make summertime beautiful. Κάνεις το καλοκαίρι πανέμορφο για τα τέρια σας. Από τον Kevin David KD. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Mr. Bell με την Vessel, it's not right, but it's okay. Συνεχίζουμε τα νέα της μέρας, πούμε λίγο στα της οικονομίας. Οι εταιρικές παροχές αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία στην αγορά εργασίας με τις λεγόμενες διατακτικές σύντησεις να αποτελούν βασικό εργαλείο στήριξης των εργαζομένων αλλά και προσέλκυσης του προσωπικού. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ αλλά και της ΓΕΣΕΒΕ, ένας στους τέσσερις μισθωτούς στη χώρα μας λαμβάνει κάρτα ή κουπόνια σύντησης από τον εργοδότη του, ενώ για τους περισσότερους η παροχή αυτή ισχύει εδώ και περισσότερα από 3 χρόνια. Μάλιστα, το 75% των εργαζομένων θεωρεί ότι αυτές οι διατακτικές συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών διατροφής, μειώνοντας το οικονομικό άγχος και ενισχύοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης ακρίβειας. Από την πλευρά τώρα των επιχειρήσεων, οι διατακτικές σύντησης ενισχύουν την αγοραστική δύναμη του προσωπικού, αξιοποιούν φορολογικά κίνητρα και συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση των εργαζομένων. Παράλληλα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δεν προσφέρει τη συγκεκριμένη παροχή δηλώνει ότι θα το εξέταζε εφόσον θεσπιστούν επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις. Πρόσωποι τέλος της αγοράς ζητούν τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, επισημένοντας ότι το αφορολόγητο των 6 ευρώ ημερησίως παραμένει αμετάβλητο εδώ και 22 ολόκληρα χρόνια παρά τις σημαντικές αλλαγές στο κόστος ζωής.

Πλησιάζουμε τις 11, μας χωρίζουν περίπου 10 λεπτάκια πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκαν στην παρέα αλλά και τη συχνότητα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβο Γιωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου καθημερινά από τις 10. Ο Strive με τον Adam Port και το Move και λίγο πριν η Miley Cyrus με το Flowers ήρθαν στην παρέα. Πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες της κυβέρνησης για τις οικονομικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη, με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο να υπολογίζεται αρχικά κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πακέτου μέτρων με κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό χαρακτήρα που θα στηρίζει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης αξιολογεί τις προτάσεις των Υπουργείων, ενώ οι τελικές εισηγήσεις θα παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό μετά το καλοκαίρι. Η θετική πορεία τώρα των φορολογικών εσόδων και του πρωτογενούς πλονάσματος δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια για παρεμβάσεις με προσδοκίες και από την τουριστική περίοδο για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω ψηφιακών εργαλείων. Στο τραπέζι τώρα βρίσκονται μέτρα όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, νέες μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση που έχουμε στη χώρα του στεγαστικού και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Την ίδια ώρα, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει οι όποιες παρεμβάσεις να είναι στοχευμένες, δίνοντας προτεραιότητα στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Άρα, και σκέφτομαι σε τέτοιες ανακοινώσεις, θα μάθουμε ποτέ, θα ακούσουμε ποτέ ότι θα μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα? Όχι τίποτα, μια απλή ερώτηση κάνω.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petradi Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Εδώ είμαστε στον Κι, σπέντε λεπτά μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα στην παρέα της Παρασκευής, αυτό το ηλιόλουστο πρωινό, 26 Ιούνιου. Το Σαββατοκύριακο είναι κάπου και στη γωνία και μας κλείνει το μάτι και να πω για ακόμα μία φορά ότι αναμένονται βροχές. Ας είναι η βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα σήμερα. Προσωπικά να με αρέσει, θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία, γιατί σε κάποιους, όπως και να έχει, δεν αντέχετε, δεν παλεύετε η αυξημένη θερμοκρασία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά τι να κάνουμε. Ο καιρός έχει τα τερτύπια του και πόσο μάλλον το καλοκαίρι. Μία νέα κυκλοφορία ήρθε στην παρέα λίγο πριν, Following You από την Στέλλα Μαρία. Ενώ προηγήθηκαν οι Mr. President με το κλασικό, πολύ αγαπημένο 90's hit Coco Jumbo. Πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη στρατηγική της νέας του κίνησης, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η διεκδίκηση της διακυβέρνησης με ορίζοντα τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και όχι απλώς ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, προανήγγειλε οικονομικό πρόγραμμα με έμφαση στην παραγωγή νέου πλούτου και την προσέγγιση της μεσαίας τάξης, ενώ το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται και περιοδίες καθώς και οργανωτικές διεργασίες εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενος τέλος στην νέα πολιτική προσπάθεια, ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να ενταχθούν θα συμμετέχουν με ίσους όρους χωρίς προνομιακές θέσεις στα ψηφοδελτία.

Έτσι ακριβώς. You can do magic, you can have everything that you desire. Μια φορά και έναν καιρό υπήρξαν οι American που κυκλοφόρησαν αυτό το αγαπημένο τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, στα τέλη του 70. You can do magic, το οποίο έχει διασκευαστεί αρκετές φορές έκτοτε. Μία από αυτές ήρθε στην παρέα με τους Nets και λίγο πριν οι Revivalists μας θύμισαν το Wish I Knew You. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, καθώς είμαστε στα 15 μετά τις 11, σε ένα απίστευτο, τι να πω, σε μια απίστευτη είδηση που έγινε μάλιστα και σε ζωντανή μετάδοση. Πάμε λίγο στη Λάρισα, όπου συγκλονισμό έχει προκαλέσει υπόθεση ομοιρίας. Στην Λάρισα, όπου ο 50χρονος κρατούσε για ώρες όμοιρο την πρώην σύζυγό του, μεταδίδοντας μάλιστα ζωντανά μέρος των γεγονότων μέσα από το Facebook, Facebook Live και μέσα από τα γενικό δίκτυα γενικά. Σύμφωνα με τις αρχές, απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι, ενώ οι διαπραγματευτές της αστυνομίας κατάφεραν μετά από πολλές ώρες συνομιλίες να τον πείσουν να παραδοθεί χωρίς τον τραυματισμό κανενός. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο, που υποστήριξε ότι δεν σκόπευε ποτέ να βλάψει την πρώην σύζυγό του και μάλιστα θα έδινε και τη ζωή του για εκείνη. Η δίκη όμως αναβλήθηκε για να οριστεί συνήγορος υπεράσπισης, ενώ παραμένει υποκράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία, την παραβίαση των δικαστικών αποφάσεων και τέλος την παράνομη οπλοκατοχή. Απίστευτο να βλέπει στο Facebook ζωντανά την ομοιρία και μάλιστα κρατούσε και τσεκούρι στο βίντεο. Υπάρχει βέβαια το άρθρο στο σελίδα μας στο www.kissfm89.gr. Αν δείτε το βίντεο, για λόγους ευνόητους έχει αφαιρεθεί ο ήχος. Πάντως υπάρχει στην κατηγορία κοινωνία και θα βρείτε το άρθρο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20140. Delta360.gr.
7: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
9: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

18 μετά τις 11 εδώ στον Κίς, τελευταία παρέα της εβδομάδας, Παρασκευή 26 του μήνα. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε ευχάριστα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Γεωργάκης. Στην παρέα ήρθε η Αντέλ με το Rolling in the Deep και λίγο πριν η Until June με το Sleepless. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά τη νύχτα, τώρα το καλοκαίρι, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου, δυσκολεύοντας την φυσική πτώση της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία είναι απαραίτητη για ξεκούραση. Για τον λόγο αυτό, πολλοί αναζητούν διάφορους πρακτικούς τρόπους για να δροσιστούν, χωρίς όμως την συνεχή χρήση του κλιματιστικού. Τώρα οι ειδικοί προτείνουν τον περιορισμό της ζέστης στο σπίτι με κλειστά μπατζούρια και κουρτίνες της ώρας αιχμής, καθώς και το σωστό αρισμό του χώρου όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει. Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου δωματίου για ύπνο με προτίμηση σε πιο δροσερούς χώρους. Παράλληλα, συνιστάται η αποφυγή συσκευών που εκπέμπουν θερμότητα, η χρήση ελαφριών βαμβακερών υφασμάτων, η ενυδάτωση και η αξιοποίηση απλών βοηθημάτων όπως είναι οι ανεμιστήρες ή δροσερές επιφάνειες, ώστε να βελτιωθεί η αίσθηση άνεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας και βέβαια να απολαύσουμε καλύτερο και ποιοτικότερο αλλά και δροσερότερο ύπνο.

0: Gummy.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο, πάμε να αφήσουμε να παίξει αγαπημένη μουσική από τα νέα της μέχρι τώρα. Playmen με την Μαράση και την Ελένη Φουρέιρα στο Tulum. Λίγο πριν ακούσαμε τον Harris, τον Her και τον Arthur Baker στο Queen of Chinatown και βέβαια την Kesha στο Origami. Πάμε λίγο να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στη γειτονική την Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην Τεργέστη, όπου εκεί επικρατεί μια παράξενη συνήθεια. Από το 1903, λοιπόν, η παραλία Πέντο Τσιν, αν την προφέρω σωστά, η τελευταία στην Ευρώπη, η οποία έχει διαχωρισμό φύλων. Υπάρχει ένα στίχος, ο οποίος χωρίζει τους άντρες από τις γυναίκες μέσα στη θάλασσα. Το ιδιαίτερο αυτό έθιμο, το οποίο ξεκίνησε για λόγους σεμνότητας, εξακολουθεί ακόμα να προκαλεί αντιδράσεις μέχρι τις μέρες μας. Μάλιστα, και ένα πρόσφατο επεισόδιο επανέφερε τη συζήτηση για την πρακτική αυτή, όταν οι επισκέπτες διαμαρτυρήθηκαν για τον διαχωρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον αναχρονιστικό αλλά και σεξιστικό. Ωστόσο, αυτό είναι το περίεργο, αρκετοί κάτοικοι υπερασπίζονται αυτή την παράδοση, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί κομμάτι της τοπικής ιστορίας της παραλίας και εξυπηρετεί σε εγκεκριμένες ανάγκες των λουλουόμενων. Η παραλία, η οποία είναι γνωστή και ως Alla Lanterna, παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αμφιλεγόμενα αξιοθέατα της Τεργέστης, μιας πόλης με έντονη κεντροευρωπαϊκή ταυτότητα και ιστορική κληρονομιά από την Αυστρο-Ουγγρική περίοδο, δηλαδή την περίοδο των Αμψβούργων. Φανταστείτε πόσους αιώνες, από το 1903 κρατάει αυτή η παράδοση. Άντρες και γυναίκες να κολυμπάνε χώρια μέσα στη θάλασσα, απίστευτο. Kiss FM.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Τα αγαπημένα τραγούδια back to back εδώ στον Kiss, 11 μετά τις 12 στο τελευταίο ημέρο για την τελευταία παρέα της εβδομάδας. Παρασκευή σήμερα 26 του μήνα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και να καλημερίσω και να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και παρά θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Lady Gaga, Doit, Runaway, Bebe Rexha, Faithless, New Religion και λίγο πριν Stella Maria στο Taste μας φέρνουν στα 12 μετά τις 12. Πάμε λίγο να σας κάνω κάποιες προτάσεις για τις καλοκαιρινές σας διακοπές για να μάθουμε κάποια νησιά των Κυκλάδων τα οποία μπορείς να γυρίσεις και χωρίς αυτοκίνητο. Είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θα προσπαθήσω να το συνοψίσω. Υπάρχουν νησιά στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στις Κυκλάδες όπου πραγματικά οι διακοπές μπορούν να γίνουν χωρίς καν αυτοκίνητο, καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές και η μετακίνηση γίνεται πολύ εύκολα με τα πόδια. Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα νησάκια είναι τα Κουφονίσια, η Σχοινούσα, η Ηρακλία και η Δονούσα, τα οποία μάλλον ξεχωρίζουν για την ηρεμία τους, τα κοντινά μονοπάτια και τις προσβάσιμες παραλίες, προσφέροντας μια πιο αργή, βέβαια, και χαλαρωτική ταξιδιωτική εμπειρία. Παρόμοια είναι και η Αντίπαρο, η οποία συνδυάζει τη ζωντάνια και την ευκολία μετακίνησης με τη χώρα και αρκετές παραλίες να είναι ιδανικές για εξερεύνηση χωρίς καν τη χρησιμοποίηση οχήματος. Συνολικά, αυτά τα νησιά αποτελούν ιδανικές επιλογές για όσους και όσες θέλουν ξεκούραστες διακοπές μακριά από την ταλαιπωρία του αυτοκινήτου, τη βαβούρα ενός νησιού, ενός αμυγός τουριστικού προορισμού στα νησιά. Μπορείτε να πάτε, να ερεμήσετε, να απολαύσετε τις διακοπές σας σε ένα όμορφο και μαγευτικό περιβάλλον, χωρίς αυτοκίνητο πάνω απ' όλα, να γυμναστείτε και να εξερευνήσετε. Θα τα ξαναπώ για άλλη μια φορά. Είναι τα Κουφονίσια, η Σχοινούσα, η Ηρακλία, η Δονούσα και τέλος η Αντίπαρο.

Λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά, Κοσίν με την Κάσια στο Catch και πάμε να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία και να ασχοληθούμε με ένα άρθρο το οποίο το βλέπω μπροστά μου και έχει σαν τίτλο «Η NASA έλυσε εντός εισαγωγικών ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας. Το φαινόμενο που ίσως συνέβη τη μέρα της Σταύρωσης του Ιησού είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θα το συνοψίσω λίγο». Η συζήτηση γύρω από την ημερομηνία της Σταύρωσης του Ιησού συνδυάζει ιστορική έρευνα, θεολογικές παραδόσεις αλλά και σύγχρονη αστρονομία. Η πρόταση λέει ότι στις 3 Απριλίου του 33 μετά Χριστόν σημειώθηκε μερική έκλειψη σελήνης, η οποία βασίζεται σε αναδρομικούς υπολογισμούς της θέσης της Γης, της σελήνης και του ήλιου, οι οποίες επιτρέπουν στους επιστήμονες να ανασυνθέσουν τα ουράνια φαινόμενα του παρελθόντος με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Η συγκεκριμένη ημερομηνία τώρα έχει προσελκύσει τον ενδιαφέρον ερευνητών επειδή συνδυάζει με τα αστρονομικά δεδομένα με τις ιστορικές αναφορές για την εποχή του Πόντιου Πιλάτου και το εβραϊκό εορτολόγιο του Πάσχα, ενώ παράλληλα η αναφορά στο λεγόμενο ματωμένο φεγγάρι έχει συνδεθεί από μελετητές με βιβλικά χωρία, αν και η ερμηνεία αυτή παραμένει ανοιχτή σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, για να κλείσουμε αυτή την αρκετά ενδιαφέρουσα είδηση, πιστεύω, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τέτοιες αστρονομικές ενδείξεις δεν αποτελούν απόδειξη των θρησκευτικών γεγονότων, αλλά εργαλείο για την πιθανή χρονολόγησή τους. Έτσι, η έρευνα λειτουργεί περισσότερο ως γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και την ιστορική παράδοση, παρά ως τελική επιβεβαίωση ενός μοναδικού γεγονότος. You're locked into the number one hit music station, Kiss FM.

0: Λίγο πριν ακούσαμε τον Accent στο Pump It Up και τώρα την Anna of the North, σε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Το Stan Keys, Waiting for Love. Κάπου εδώ μας θα πάμε την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και επιστρέφουμε σε λίγο να ασχοληθούμε τόσο με τα μουσικά νέα, όσο και βέβαια με τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περίπου σε 5 με 6 λεπτάκια θα είμαστε εδώ.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: 36 μετά τις 12, δώσαν κύριση. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, Παρασκευή σήμερα, 26 του μήνα. Thank God it's Friday, επιτέλους το Σαββατοκύριακο ήρθε για την ξεκούρασή σας, τις βολτούλες σας, τα μπάνια σας και γενικά, αν θέλετε να ταξιδέψετε σε αγαπημένους προορισμούς εντός και εκτός των τυχών της πόλης. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε έτσι με το μουσικό παλμό της ημέρας. Θα μιλήσουμε λίγο για τους WAM, τους αγαπημένους WAM. Και γι' αυτό το λόγο το λέω, γιατί πολύ απλά η Sony Music Vision σε συνεργασία με την Sony Music Entertainment UK παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ WAM 10 Days in China, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου. Η ταινία καταγράφει την ιστορική περιοδία των WAM στην Κίνα το 1985, στο πικ της καριέρας τους, όταν έγιναν το πρώτο δυτικό pop συγκρότημα που εμφανίστηκε ποτέ στη χώρα. Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στις συναυλίες στο Πεκίνο αλλά και το Γκουαντζού και τη σημασία τους ως πολιτικό ορόσημο σε μια περίοδο τότε αυστηρών πολιτικών περιορισμών. Παράλληλα, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η περιοδία συνέβαλε στη διεθνή καταξίωση των WAM και στη διάδοση της pop μουσικής σε ένα νέο κοινό. Ραντεβού λοιπόν στη μεγάλη οθόνη για να δούμε την ταινία WAM 10 Days in China στις 28 Ιουλίου.
1: Put your hands in the air. Give me all your money.

44 μετά τις 12, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και πάμε να ασχοληθούμε με τι άλλο, με το παγκόσμιο κύπελο. Στα χθεσινά παιχνιδιά, στις 2 τα ξημερώματα, η Ολλανδία επικράτησε της Τινησίας με 3-1, ενώ η Ιαπωνία με τη Σουηδία κατέληξαν σε μια ισοπαλία 1-1, ενώ στις 5 τα ξημερώματα Αυστραλία και Παραγουάη παραχώρησαν λευκή ισοπαλία, ενώ η Τουρκία επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 3-2 και έδωσε έτσι την νίκη γοήτρου στους Τούρκους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σημερινές μεταδόσεις, έχουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στις 10 από την ΕΡΤ 2 ανάμεσα στην Νορβηγία και τη Γαλλία, ενώ την ίδια ώρα από την ΕΡΤ 1, το άλλο μάτς της ημέρας, η Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει το Ιράκ. Για τις στοιχηματικές σας επιλογές βέβαια, να ευχηθώ καλά κέρδη. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Παρασκευή ήσασταν στον Keys. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Σε λίγο ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Στις 3 όπως κάθε μεσημέρι ο Γιώργος Λάζαρος, ζωντανά από τον 92,9 Keys. Και στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης έρχεται στην παρέα με το DJ Mix. Σάββατο και Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 2 το μεσημέρι, Kiss My Weekend, 92,9 Kiss, Κώστας Σιτόπουλος, και την Κυριακή το βράδυ στις 10, όπως κάθε Κυριακή και Πέμπτη, ζωντανά από τις Βρυξέλλες, ο Γιάννης Μουτσόπουλος. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι προβλέπονται ασθενή βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα, έτσι να ρίξει λίγο την ζέστη και τη θερμοκρασία. Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και εμείς, όπως πάντα, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
6: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Νική, είναι 3 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Θοδωρή Σαρατόπουλο στο μικρόφωνο, όπως κάθε μεσημέρι, κοντά σας μέχρι τις 3. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. The Pussycat Dolls, Don't Cha. Και αμέσως μετά έρχονται η Heart και το What About Love, ένα πολύ έτσι ερωτικό τραγούδι. Για να καλμάρετε λίγο από τη ζέστη. Αμέσως μετά θα πάμε στην πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο, αλλά και τι καιρό θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα.

απόψε βέβαια θα πάμε και στη Βενεζουέλα, όπου εκεί η κατάσταση είναι τραγική. Οι νεκροί μόνο αυξάνονται από τους δύο καταστρεπτικούς σεισμούς που είχαμε προχθές, 7,2 και 7,5 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Και βέβαια η επικαιρότητα στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα. Ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δήμας, επισκέπτεται την πόλη. Όλα αυτά έρχονται σε λίγο εδώ στον Kiss 89.

Αυτή είναι η Fleetwood Mac και το Little Lies εδώ στον Kiss. Πάμε λίγο στον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανή ασθενής βροχή μετά τις 3 το μεσημέρι. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 29. Αύριο ανεβαίνει αισθητά το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ την Κυριακή δεν θα αλλάξει κάτι, θα ανεβεί λίγο ακόμα η θερμοκρασία στους 37 με 38. Φανταστείτε ότι στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις 6 το απόγευμα επίσης 35. Και η επόμενη εβδομάδα ξεκινάει με υψηλές θερμοκρασίες, 36 με 37 τη Δευτέρα, 37 με 38 την Τρίτη και πρώτη του μήνα, 1η Ιουλίου, 35 με 36.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο Tainted Love που ερμηνεύει η Gloria Jones. Αμέσως μετά έχουμε ένα διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε στις Πανελλήνιες. Σε γενικές γραμμές, πώς ήταν τα αποτελέσματα. Μείνετε εδώ στον Kiss, μη φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Goa Beats Bar. Χρυσή.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
5: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.

Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Πάμε στις Πανελλήνιες, όπου είχαμε τις βαθμολογίες χθες. Τα πρώτα συμπεράσματα για την εικόνα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας. Συνολικά 89.032 υποψήφοι διεκδίκησαν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 26-27, με τους 75.101 προέρχονται από τα γενικά λύκεια και τους 13.923 από τα επαγγελματικά λύκεια. Η φετινή κατανομή των βαθμολογιών επιβεβαιώνει μία τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Αριστούχοι παραμένουν σχετικά λίγοι, ενώ σε αρκετά μαθήματα μεγάλος αριθμός υποψηφίων εξακολουθεί να κινείται κάτω από το όριο της βάσης. Η βασική εξαίρεση φέτος καταγράφεται στη φυσική, όπου σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των πολύ ψηλών επιδόσεων.

Λοιπόν, πάμε στην Βενεζουέλα. Στενεύουν τα περιθώρια όσο περνούν οι ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια στην βόρεια Βενεζουέλα μετά το προχθεσινό δίδυμο σεισμό. Είχαν 39 δευτερόλεπτα διαφορά ο πρώτος από το δεύτερο. Ο πρώτος ήταν 7,2, ο δεύτερος 7,5 ρίχτερ, ο οποίος βρήκε τους περισσότερους κατοίκους στα σπίτια τους, καθώς η Τετάρτη ήταν μέρα εθνικής γιορτής στη χώρα. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής είχαν επιβεβαιωθεί 235 νεκροί και περίπου 4.300 τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων, σύμφωνα με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν φτιάξει τοπικές αρχές, είναι τρομοκρατικός, καθώς αγγίζουν τους 50.000. Συγκεκριμένα τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως οι οικογένειες δήλωσαν συνολικά από τις πρώτες ώρες του σεισμού πως αναζητούν 57.141 συγγενικά τους πρόσωπα. Από αυτά έχουν εντοπιστεί 7.668, ενώ σχεδόν 50.000 δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα, τρίτη μέρα μετά το σεισμό.

Οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν σεισμό θεωρούνται το χρυσό παράθυρο για τον εντοπισμό και την διάσωση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια, καθώς μετά το διάστημα αυτό οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς πρόσβαση σε νερό μειώνονται ραγδαία.

Όταν βλέπεις τις εικόνες ή τα βίντεο από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Βενεζουέλα, απλά να τριχιάζεις. Αυτή είναι η Aretha Franklin, A Little Prayer. Σε ένα Afro House remix εδώ στον Kiss, 43 λεπτά μετά τη μία. Ελπίζω να περνάτε καλά. Θοδωρής Σαρατόπουλος, έως τις 3 κοντά σας.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο μου προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον, τις προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Μεσσηνίας και Μεξικού, παρακαλώ, με αιχμή την πρόθεση τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση των τουριστικών ανταλλαγών, εξέτασαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και της μεξικανικής πλευράς κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας βρέθηκαν ο πρέσβης του Μεξικού στην Ελλάδα, Αλεχάντρο Γκαρσία Μορένο, και η πρόεδρος του Ελληνομεξικανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, Νάντια Ντελγκάδο. Έχω και προφορά μεξικάνικη, είναι από τα σύριαλ που βλέπω στο Netflix. Την αντιπροσωπεία υποδέχθη ο πρόεδρος του Μελητηρίου Μεσσηνίας ο κ. Βαγγέλης Ξυγκόρος, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγκλέζος, καθώς και μέλη των διοικήσεων των δύο φορέων.

έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Kiss για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάρα πολύ μουσική, θα ανεβάσουμε ρυθμούς, αφού έχουμε ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Την Κυριακή στο ΚΟΑ η Ράνια Κωστάκη. Τα λέμε σε λίγο μετά το διαφημιστικό break.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.
4: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
3: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
6: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Corporation, MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
7: Taste the story of the land. MU.
8: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς, είστε ασταμάτητοι. Και για την ασφάλειά σας, εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
9: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
10: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860.

Τώρα απολαύστε αυτό το mashup από το Children του Robert Miles και το Free των Ultra Nate. Να θα καταλάβετε το απόλυτο πάντρεμα που κάνει ο Γιάννη Πετράσα, έτσι λέγεται ο παραγωγός, σε αυτά τα δύο τραγούδια.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Και πάμε μέχρι το διαφημιστικό break με Νίκο Διαμαντόπουλο σε ένα Afro House Experience Remix, έτσι το τυκλοφορεί. Στα φωνητικά Roland Clark και Madame Simone. Ο τίτλος, για όσο από εσάς θέλετε να το ψάξετε, Imagination.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά cocktails στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέαστο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721 090 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα? Η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982 το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Αυτός είναι ο ρυθμός του καλοκαιριού. Εδώ από τον Kiss 89. Εσείς που ταξιδεύετε τώρα και είστε στο αυτοκίνητό σας και πλησιάζετε σε ένα έτσι ωραίο τουριστικό θέρετρο ή κάποια παραλία και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι σας κουμπώνει όλο αυτό, η μουσική δηλαδή, με την διάθεσή σας.

πλέον στη φάση των knockout, καθώς με την ολοκλήρωση και των τελευταίων αγώνων διαμορφώθηκαν ακόμα μερικά ζευγάρια για τη φάση των 32. Η Ολλανδία που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Group F θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, το οποίο τερμάτισε δεύτερο στον τριτόμυλο. Πρόκειται για ένα από τα πιο αμφίροπα και ενδιαφέροντα παιχνίδια της επόμενης φάσης, με την σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της 3ης 30 Ιουνίου στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ολλανδία, Μαρόκο είπαμε. Στο άλλο ζευγάρι, η πρωτοπόρος του τρίτου ομίλου Βραζιλία θα αναμετρηθεί με την Ιαπωνία που πήρε τη δεύτερη θέση στο Group F. Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή, στις 8 το βράδυ.

στο πρώτο ζευγάρι για τη φάση των 32 είναι αυτό της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, με την αναμέτρηση να διεξάγεται την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ στο Λος Άντζελες.

Και πάμε να δούμε ποια παιχνίδια θα δούμε σήμερα. Στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζονται οι αναμετρήσεις με 4 ακόμα παιχνίδια. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 10 το βράδυ σήμερα, καθώς δύο από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες της διοργάνωσης ως τώρα τίθεται αντιμέτωπες. Συγκεκριμένα η Νορβηγία του Χάλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει την τύχη της απέναντι στο Ιράκ. Τα μάτς του Μουντιάλ συνεχίζονται στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς η δυναμική Ουρουγουάη παίζει με την Ισπανία, που ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό της, παρά τη μεγάλη της νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη θέλει να πάρει την πρόκριση σε ένα μάτς με το πράσινο ακροτήρι, που ως τώρα έχει αποδειχθεί πολύ σκληρό για να πεθάνει. Τέλος, το πρόγραμμα κλείνει με τους αγώνες που κάνουν σέντρα στις 6 το πρωί. Το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος παίζει με το Ιράν. Τώρα, ποια παιχνίδια μπορούμε να δούμε εμείς σήμερα το βράδυ στις 10 από την ΕΡΤ 2 Νορβηγία-Γαλλία και την ίδια ώρα από την ΕΡΤ 1 Σενεγάλη-Ιράκ.

0: Είμαστε πάντα εδώ στον Κι 42 λεπτά μετά τις 2.
1: Kiss 90's to now.
0: Και περάσαμε σε έναν Ρώσο παραγωγό, τον Anton Ishutin, ο οποίος μετατρέπει το Be My Lover σε ένα Afro House Remix.

Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Κλείνοντας, περνάω σε κάτι το νομίζω ότι χρειαζόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την αθλητική επικαιρότητα, μια πολύ σημαντική απόφαση έλαβε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 146ης συνόδου της που διεξάγεται στη Λοζάνη. Σύμφωνα με αυτή, κάθε αθλητής ή αθλήτρια που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα λάβει από 10.000 δολάρια. Οι πρώτοι που θα τα εισπράξουν είναι αυτοί που έλαβαν μέρος στους πρόσφατους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2026 στο Μιλάνο Κορτίνα. Δεν θα μπορούν να ανταλάβουν όσοι πιάνονται να έχουν κάνει χρήση ντόπινγκ ή να έχουν παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της ΔΟΕ, τους όρους συμμετοχής ή τον Ολυμπιακό χάρτη. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η χρηματική αυτή βοήθεια στοχεύει στην υποστήριξη της αθλητικής σταδιοδρομίας των αθλητών ή της επαγγελματικής τους μετάβασης. Η αρχή θα γίνει αναδρομικά από όσους συμμετείχαν, είπαμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η νέα επιχορήγηση με την ονομασία Fit for the Future Olympic Grant δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη της αθλητικής πορείας των Ολυμπιακών αθλητών. Kiss FM. Έχουν σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πάρουν από 10.000 δολάρια καθένας. Να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο του Κίση για τις 2 ώρες προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τη 1. Το Σαββατοκύριακο όμως τον Κίση συνεχίζεται με πάρα πολύ μουσική. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας. Σε λίγο διαφημίσεις, αμέσως μετά Γιώργος Λάζαρος live.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Mani Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Mani Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Mani Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 8493 35.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

με θείτε 92,9 Kiss η παρέα μας και σήμερα Παρασκευή στις 5. Θυμίζω ότι θα παίξετε πάλι για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Αν ακούσετε στον αέρα την πινακίδα σας, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε. Παίζετε κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Για εσάς τώρα που ρωτάτε, στο site μας kiss929.gr θα δηλώσετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζετε στο Breakfast Show. Συνεχίζουμε με το Supergirl. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Beautiful Things στον 92,9 Kiss.

0: 26 του μήνα στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca και ένα τσόκο κράτς. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Touch me in the morning.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
7: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο.

υπέροχη Παρασκευή στον 92,9 Kiss. Και αν δεν θέλεις να χάνεις κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποίησες στο κινητό σου, άλλαξε σε Horizon. Είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που περίσσευσαν στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Robert Miles, Μεσία και Pink που δηλώνει full in love με τον σύζυγο μετά από 20 χρόνια. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημα

διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος, restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

λατρεμένη Rasmus 26 του μήνα στον 92,9 Kiss και μαζί με το hellogreece.gr έχουμε για εσάς ένα τριήμερο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου μαζί με γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου δίπλα στο κύμα και δείπνο στο restaurant bar μέλι και κανέλα στον κεντρικότερο δρόμο προς το κάστρο στη χώρα της Νάξου. Όλα αυτά μαζί με ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Εσείς μπείτε στο Instagram μας και δηλώστε συμμετοχή. Τον νικητή θα τον μάθουμε αύριο στην εκπομπή του Κώστα. Συνεχίζουμε με τον Golden. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Shallow στο 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο Νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο Νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αριγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Και ο Alex Warren στον 92,9. Εκεί και τη Δευτέρα θα γίνει από το Breakfast Show η κλήρωση για να μάθουμε ποιος ή ποια θα ταξιδέψει με όποιον θέλει στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για το World Concert με τον Weekend στο site μας kiss929.gr. Τώρα θα ακούσουμε την J-Lo, σε λίγο έρχεται και ο Σαλ Νταβίντσι στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι Weekends.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. delta360.gr.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Το Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. σε στεριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ίτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Εδώ είμαστε στα 17-17.30 λεπτά μετά τις 6 πάνω στο πρώτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct του Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή, βεβαίως Παρασκευή. Thank God it's fucking Friday. Με καυτό καιρό, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που συζητάμε. Αρχές καλοκαιριού και το θερμόμετρο στις περισσότερες πόλεις ξεπερνάει τους 30 και βάλε και βάλε. Σε αυτό το σημείο να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου γράφουν. Καταρχήν να πω μια καλησπέρα στην Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Να πω μια καλησπέρα στην φίλη Μαρία η οποία ακούει από Μυτιλίνη. Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη από την Καλονή. Καλησπέρα στα παιδιά που ακούν από την Κεφαλονιά. Μαρία, Ανδρέα και Ντένι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο αλλά και την Αφροδίτη που ακούν από το Ηράκλειο της Κρήτης. Τα πρώτα μηνύματα που έλαβα σήμερα. Φυσικά περιμένω για τους υπόλοιπους. Μέχρι και τις 8, μέχρι και το τέλος. Εδώ είμαστε πάντως, εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγί.gr. Σταθερή αξία. Your girl could never. Playman και Νταμιάνο. Και σε έχω ετοιμάσει και σήμερα πολλά και διάφορα. Εκτός από πολύ μουσική και άφρο house ρυθμούς ως επιτοπλίστο, να σας μιλήσω για το viral κόλπο των Γάλλων με την κοιμωλία στα τζάμια για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Ναι, ναι. Ακόμα, μυστήριο στο Los Angeles. Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου. Και τέλος, θα σας μιλήσω για ένα σπάνιο φαινόμενο. Για την πιο ξερή έρημο της γης που μετατράπηκε σε πολύχρωμο χαλί με 200 είδη λουλουδιών. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Ενώ σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία πόλης. Μεταδίδουμε στα Ριτζιάνα. Στη Μυτίλη τώρα έθριος θερμοκρασίας 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 32. Στην Καλαμάτα έθριος και 31. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 28. Στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 35. Wow. Στην Ορεστιάδα έθριος και 33. Στο Ιδημότυχο έθριος και 34. Και τέλος, Αργοστόλη στην Κεφαλονιά

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27-210-20-123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Boy. Καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται, γίνεται. Στο Spice σε περιμένουν 18 μοναδικές γεύσεις παγωτού για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Δροσερές απολαύσεις, απίθανη γεύση και καλοκαιρινή διάθεση. Μόνο στο Spice, στα Λαδάδικα 46 στη Μυτιλίνη.

Λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Τζο Έσκι και Ελ Καμπεσίνο, ο τίτλος τραγουδιού. Μου αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι αρέσει και εσάς. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλίνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πινάο αρκεί για να πεις φαγή και να απαντήσεις το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και θα σας μιλήσω τώρα για το viral κόλπο των Γάλλων με την κυμολία στα τζάμια για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Καλά ακούσατε. Η σκόνη κυμολίας, προσέξτε παιδιά, έχει γίνει ανάρπαση στη Γαλλία, καθώς χιλιάδες πολίτες τη χρησιμοποιούν στα τζάμια των σπιτιών για να περιορίσουν τη ζέστη κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Είπατε κάτι κι όμως. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη, φαντάζομαι έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει, έχετε δει τηλεόραση. Βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν σε πολλές περιοχές του 40 βαθμούς Κελσίου. Καθώς όλο ένα και περισσότεροι πολίτες αναζητούν, αν θέλετε, οικονομικούς τρόπους για να διατηρήσουν δροσερούς

εξαντληθεί σε πολλά καταστήματα της χώρας. Όταν η κυμολία διαλυθεί στο νερό, δημιουργεί μια λευκή γαλακτώδη επίστρωση πάνω στο γυαλί. Το στρώμα αυτό επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός, αλλά παράλληλα αντανακλά σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτηρίου. Η μέθοδος θεωρείται εύκολη, οικονομική αλλά και προσωρινή, καθώς η

Η χρήση τώρα λευκών επιφανειών για την αντιμετώπιση της ζέστης μόνο καινούρια δεν είναι. Όπως επισημαίνει και το BBC, τα ανοιχτά χρώματα αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος ηλιακής ακτινοβολίας σε αντίθεση με τις σκούρες επιφάνειες.

Να πω, αρκετά σχολεία στη Γαλλία έχουν ήδη εφαρμόσει συγκεκριμένη τεχνική στα παράθυρά τους. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για μια θαυματουργή λύση. Η σωστή θερμομόνωση των κτηρίων σε συνδυασμό με εξωτερικές σκιάσεις και καλύτερα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. Οπτικά Συνάπη.gr.

0: The Club, Follow the Lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, The Club, Chase What You Feel. Nisi Weekends.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Εδώ είμαστε και τη δεύτερη ώρα, 6.30 λεπτά με 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Thank God it's Friday, το Σαββατοκύριακο καθοδόν μπροστά μας. Να περάσετε υπέροχα, τι και να έχετε προγραμματίσει, τέλος πάντων προγραμματίζετε να κάνετε. Επιστροφή για αυτή την ώρα με Chavi Colors και Losing My Religion, τεράστια επιτυχία των R.E.M. σε Afro House ρυθμούς. Και σήμερα, κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8, για την Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953, για τον Εύρο, Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Πώς θα τι κάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλος επικοινωνία στο website και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Να πω μια καλησπέρα και στη Βάσο και στη Στέλλα. Καλησπέρα στην Ειρήνη που ακούει από την Καλαμάτα όπως και ο Ηλίας. Να πω μια καλησπέρα στην Άντζελα που ακούει από Αλεξανδρούπολη και μου γράφει τα δικά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω για το άλλο που με ρωτάς. Όταν θα έχω νέα θα σου πω, εντάξει. Okay, dear.

0: σχεδόν 7 και 4 στο τρίτο ημίωρο. Νέα παραγωγή Mambo Ζαπαπάγια, ένα τραγούδι που παίξαμε πρόσφατα, τις τελευταίες μέρες, νέα κυκλοφορία. Μπορώ να πω και Ιουνίου. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και σας το έλεγα στο ξεκίνημα για το μυστήριο στο Los Angeles που βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου. Ναι, ναι. Δεκάδες σπάνια hypercars παράμειναν καλυμμένα και ακινητοποιημένα σε αεροδρόμιο του Los Angeles, προκαλώντας πάρα πολλά ερωτήματα στην κυριολεξία. Μια συλλογή από μερικά από τα πιο σπάνια hypercars στον κόσμο βρέθηκε σε χώρο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Λος Άντζελες με την αξία της... να εκτιμάτε...
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Ξεχώρισαν μια Ferrari LaFerrari, μια McLaren Speedtail, μια Porsche 918 Spyder και άλλα πολλά αυτοκίνητα που συγκαταλέγονται στα πιο ακριβά και σπάνια του κόσμου. Μόνο η αξία ορισμένων από αυτά ξεπερνά τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Με τη συνολική αξία της αποστολής να εκτιμάται ότι άγγιζε τα 93 εκατομμύρια ευρώ, μετατρέποντας την υπόθεση σε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα, αν θέλετε, μυστήρια που έχουν καταγραφεί ποτέ σε αεροδρόμιο. Mm-hmm. Το πρώτο υλικό ήρθε στο φως το 2023, όταν εντοπίστηκε η παρουσία των οχημάτων στον χώρο του αεροδρομίου. Παρότι τα αυτοκίνητα φαίνονταν σε άριστη κατάσταση και έτοιμα για μεταφορά, δεν υπήρχε καμία δημόσια ενημέρωση για τον λόγο που είχαν παραμείνει εκεί ή ποιος είχε τέλος πάντων αναλάβει την ευθύνη τους. Αρχικά εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, όπως προβλήματα σε τελειωνιακές διαδικασίες, καθυστερήσεις έγγραφα, ακόμη και πιθανές νομικές εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να έχουν παγώσει, αν θέλετε, την αποστολή. Επίσης, έγινε λόγος για οικονομικές ή εταιρικές δυσκολίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μεταφορά. Μια μεταγενέστερη εκδοχή συνδέει τα οχήματα με αποστολή 17 hypercars που προορίζονταν για έκθεση στο Μακάο. Σύμφωνα τώρα με αυτή την πληροφορία, τα αυτοκίνητα είχαν συγκεντρωθεί για οργανωμένη μεταφορά με τη λίστα των μοντέλων να ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με τα οχήματα που εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο. Τέλος, το σενάριο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς συνέβη και γιατί τα αυτοκίνητα παρέμειναν για τόσο καιρό στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο χωρίς ξεκάθαρη εξήγηση. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι από το σχετικά κοντινό παρελθόν. Θα πάμε τουλάχιστον 3-3,5 χρόνια πίσω. Μου το έχετε ζητήσει ούκο λίγες φορές αυτήν την εβδομάδα. Και μας αρέσει πάντα,

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Το Rizo Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας, απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: So give me a sign, baby. So tell me you want me, baby.
1: Εδώ μας έγινε το τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία βεβαίως, 5-5,5 λεπτά με 7.30, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Και ξέρω, το μυαλό, η σκέψη, με λιγότερες υποχρεώσεις στο σουκού, τρέχει για το τι ακριβώς θα κάνετε αύριο και μεθαύριο. Εύχομαι τα καλύτερα στον καθένα ξεχωριστά. Ήδη κι εγώ κάνω σενάρια. Και βλέπω μπροστά μου μια τεράστια παραλία με γαλανό λευκά νερά, μια αμμουδιά, μια αμμουδιά, ένα κοκτέιλ στη γωνία εκεί να περιμένει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε ό,τι καλύτερο και για σας. Έρχεται το σουκού, οπότε να προγραμματιστείτε γενικότερα.

να σου πω στο σημείο ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και υπό τους ήχους του Rhythm is a Dancer θα σας μιλήσω για ένα σπάνιο φαινόμενο. Για την πιο ξηρή έρημο της γης που μετατράπηκε σε πολύχρωμο χαλί με 200, προσέξτε, είδη λουλουδιών. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο στη Χιλή μετέτρεψε την Ατακάμα σε χαλί λουλουδιών μετά από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις. Υπάρχει ένα σημείο στη γη που μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να πέσει ούτε μία σταγόνα βροχής. Ναι, καλά ακούστε. Και όμως, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το ίδιο τοπίο μετατρέπεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα του κόσμου. Πρόκειται για την έρημο Ατακάμα στη Βόρεια Χιλή, το πιο ξηρό μέρος του πλανήτη, που αυτή τη φορά ξύπνησε ντυμένη στα χρώματα των λουλουδιών. Μετά από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις που έσπασαν τον κανόνα της σχεδόν απόλυτης ξηρασίας της περιοχής, το έδαφος της Ατακάμα απορρόφησε αρκετή υγρασία ώστε να ενεργοποιηθούν σπόροι που παρέμειναν ανενεργοί για χρόνια. Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, η γη που έμοιαζε άγονη γέμισε με ροζ, μοβ, λευκές και κίτρινες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολο μοιάζει αληθινό. Έχω τις φωτογραφίες μπροστά μου, είναι εκπληκτικό το θέμα, πραγματικά. Το φαινόμενο γνωστό ως ανθισμένη έρημος δεν εμφανίζεται κάθε χρόνο. Εξαρτάται από έναν εξαιρετικά λεπτό συνδυασμό βροχοπτώσεων, θερμοκρασίας και υγρασίας που επιτρέπει σε περισσότερα από 200 είδη φυτών να ανθίσουν σχεδόν ταυτόχρονα. Ναι.

μπορούν να παραμένουν σε κατάσταση αδράνειας για χρόνια, ανθεκτικοί στη ζέστη και στην έλλειψη νερού. Δεν καταστρέφονται, απλά περιμένουν την κατάλληλη βροχή για να ενεργοποιηθούν. Όταν η υγρασία φτάσει στο έδαφος, η διαδικασία της βλάστησης ξεκινά σχεδόν άμεσα, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο αλλάζει εντελώς και η έρημος μετατρέπεται σε ένα ζωντανό οικοσύστημα γεμάτο έντομα και πουλιά, που

6,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Άλλο ένα έχει μείνει για να μας οδηγήσει ακριβώς στις 8, στην κορυφή της ώρας. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Παρασκευή. Θα επιστρέψω την ερχόμενη Δευτέρα. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρειάζεστε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Εύχομαι ένα όμορφο Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο με πολλές βουτιές και ξύλινες.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
4: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
6: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

πάμε στον Μόλο στη Φινικούντα για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
4: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
3: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 9900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Corporation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
5: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Mani Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Mani Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Mani Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the
1: morning. What the... Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. Delta360.gr.
1: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. The δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-8493-35.
6: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Gnome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καστέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Ανακάλυψε τη Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-foot kick drum pounding in my head.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Πρέμιουμ κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος, restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
4: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίμια ουλή. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.